ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.

0: χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
4: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτος.
8: Να το πραγκιάζα.
9: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Ζόρζος Διανός.
11: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τέξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.
1: Από το άλλο, γι' αυτό βλέπουμε εδώ θρίαμβο. Σήμερα σε μεγάλη μέρα, Παναγή.
0: Γερμανία, Ελλάδα 0-1.
1: Γκομπά, κυρία Μέρκελ. Γκομπά,
0: μίστερ Σόιμπλε. Είναι ότι πιστεύω ότι πίσω από αυτή την νίκη τη Ελλάδα, στο μυαλό των περισσότερων Ελλήνων είναι η Μέρκελ, για κάποιο λόγο.
1: Και η Bild, που έβαλε σχρό πρωτοσέλιδο. Ο ποδοσφαιρικό νάνο λέει, κατάφερε το και το.
0: Άντε μωρή Μπιλ που θα μας πει σε εμάς με το σφυρικό νάνο.
1: Άιντε πάτον σας. Αχτουγκ αχτουγκ. Ich πάτεν. Ich deutsche πάτεν. Εσέ αγκός. Αμφίτεσαι.
0: Έχουμε πολλά να δούμε. Τώρα περιμένουμε και τον Γρηγόρη και την Άννη σε πολύ πολύ λίγο θα είναι εδώ. Να πούμε τα χρόνια πολλά όμως αυτούς που γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου.
1: Ο Χαρίτος.
0: Ο Χαρίτος.
1: Ο Χαρίτος. Χαρίτο.
0: Χρόνια πολλά σε όλους σας. Τα γενέθλιά σας. Τι παγκόσμια μέρα έχουμε?
1: Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας. Από το 2007 η Συμμαχία για τον Έλεγχο της Λύσας, η IRC, καθιέρωσε την 28η. Σχετικά με την λύσα, είναι λοιμώδης αστέρια του κεντρικού νευρικού συστήματος που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το δάγκωμα και το σάλιο ζώων που είναι φορείς του ιού της λύσας και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Προσέχετε εσείς με τα λεπουδάκια τα μικρά που πάτε εκεί να τα χαϊδέψετε, λες και είναι κουτάβια. Νομίζετε.
0: Και ο λύκος δεν έχει λύσα, Γιώργο.
1: Όλα τα ζωάκια τα οποία δεν έχουν κάνει εμβόλιο κατά της λύσας και τρώνε πράγματα, δεν είναι μόνο η λύσα, μπορείς να κολλήσεις πολλά μικρόβια, πολλά πράγματα τα οποία έχουν στο στόμα τους.
0: Παιδιά, είδατε ένα παλικάρι στο Κρυονέρι, εδώ στην Αττική, στο Κρυονέρι, που πήγε λέει για τζόκινγκ λέει στο δάσος του Κρυονέρι και του επιτέθηκε λύκος.
1: Εσείς όλοι εκεί, οι πολύ κυριλέδες εκεί στα βόρεια, πρέπει να προσέχετε τώρα.
0: Σιγά μου, πολύ κυριλέδες.
1: Στην Εκάλη θα σου φάει τον ποπό.
0: Ο λύκος.
1: Λίγε.
0: Ποπό, παιδιά, πάλευε λέει 10 λεπτά με το λύκο του χύμιξη, τον δάγκωσε.
1: Δεν πιάνεται, φίλος, ο λύκος.
0: Καλά, προφανώς. Και ήταν λίγε πάρα πολύ επιθετικός.
1: Πάρα πολύ επιθετικός.
0: Ναι.
1: Τι του είπε, δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι.
0: Εντάξει, μην το λες, γιατί οι αλεπούδες πλέον έχουν γίνει στις αυλές.
1: Γιατί είσαι τόσο επιθετικός? Έχεις πρόβλημα μαζί μου?
0: Σταμάτα ρε, ο άνθρωπος πέρασε δύσκολα πολύ.
1: Πολύ δύσκολα και τον έφαγε καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ρασουνιές εδώ από, ναι. Από το γόνατο και κάτω, από πάνω, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Κάτι τόσες μεγάλες δε.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα. Τι έκανα?
1: Δηλαδή αν ήμασταν μια παρέα λίγο τώρα, θα μου φαινόσουν πολύ νόστιμος.
0: Πια σηματάκια για αυτό.
1: Έχεις κοιτσί, σαν πικάνια είσαι. Κρατάκι λιπάκι,
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Αυτή είναι η πρώτη διεθνής που λένε. Μάλιστα. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ωραία. 1974 καθιερώνεται με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία. Έσχος, θα πω εγώ.
0: Γιατί, Γιώργο?
1: Χάσαμε όλα αυτά, τις περισπομένες, τις οξύες, τα αυτά, την καθαρεύουσα. Μιλούσαμε σαν λόρδι, μιλούσαμε.
0: Τρομερό.
1: Τώρα, μπρο, ούσε μπρο, ψάρις.
0: Θυμάμαι, κάναμε στα αρχαία περισπομένες και οξύς, μου είχα σπάσει τα νεύρα. Βάλε εδώ την τελίτσα, βάλε από πάνω τη βουλίτσα, βάλε από κάτω τη γραμμούλα. Χέσε με τώρα, λες, για μου χρειαστεί πουθενά.
1: Κληρονομιά σου είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπαράτσες για να γίνεις. Να γίνεις πλαδαρός νεοέλληνας. 1998 ιδρύεται η Google. 2000 ο Κώστας ο Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Δηλαδή πέραν οι Έλληνες, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγανε εντάξει, έλα, ήρθανε και τα γεμίσματα, η κομπάρση. 2003 στο φυσικό τους χώρο. 2003 τότε ξεκινήσαμε. Α, όχι, ο Ανδρόνικος. Στο φυσικό τους χώρο τα ευρήματα της Βεργίνας που ήρθαν στο φως το 77 από τον Μανώλη Ανδρόνικο. Εγκαινιάζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο τότε. Η έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Βεργίνας. Όλος ο κόσμος μένει με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον πλούτο, τα υπέροχα κτερίσματα που βρίσκουν στον πραγματικό τάφο του μπαμπά του Μεγαλέξανδρου. Καλώς του Γρηγόρη.
0: Μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Γεννήσεις, θανάτους, κάτι?
1: Δεν βλέπω τίποτα συγκλονιστικό. 1966 γεννιέται ο Αντρέ Μπρετόν. Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής που έγραψε και το μανιφέστο του σουρεαλισμού.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε το Μπρετόν.
1: Απίκυλε μας πέντε στίχους.
0: Το Μπρετόν.
1: Ο Ηλία Καζάν γεννήθηκε το 2003, πέθανε μάλλον το 2003 και από γεννήσεις το 551 γεννιέται το Κομφούκιος, εξελινισμένη ονομασία του Κομφούκιου. Κινέζος φιλόσοφος, θα σου πω και μερικά τσιτάτα του Κομφούκιου που είχαν πιάσει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι το θεμέλιο κάθε αρετής, είπε ο Κομφούκιος. Ο σοφός ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο τέλειος άνθρωπος δεν ανησυχεί, ο γενναίος δεν φοβάται.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα λέει και τα έλεγα και εγώ, αν καθόμουν 5 λεπτά τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν έγινες φιλόσοφος.
1: Όταν γνωρίζεις κάτι, να επιμένεις ότι το γνωρίζεις. Όταν πάλι δεν το γνωρίζεις, ομολόγησε ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτό είναι γνώση.
0: Άκου τώρα. Και αυτό τώρα γράφτηκε στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε, Κουν Φουτζού.
0: Μάλιστα.

0: Είμαστε και εμείς, καλημέρα και από εμάς. Καλώς τον Παναγή, καλώς τον Γιώργο. Καλώς τον Νικολά, καλώς ήρθατε.
1: Το email ξέχασα, Βαζνάση.
2: Ποιο email?
1: Τη έδωσα, έχει δηλώσει συμμετοχή τώρα για μη σε λάστα ρελά.
2: Θα πα, Μωρή, για μη σε λάστα ρελά.
1: Και το αριθμό.
3: Για μεσόκοπε.
0: Τι λέει, εσπρεσό?
3: Όχι, δεν γράφει ότι είναι για μεσόκοπε, λέω εγώ.
2: Ότι μπορεί να στείλουν email για να δηλώσουν συμμετοχή.
3: Θέλει να γίνει η επόμενη στάρ ελά ο μη σε λάστα. Δήλωσε συμμετοχή στο www.starrelas.com.
1: Έχω μια βιζάρα.
3: Σε ένα κινητό.
2: Σταμάτα.
1: Τι να πω,
0: και σε ένα κινητό. Πες το κινητό, κάτσε να το πω δημοσίως. Αφού το γράφει εφημερίδες. Μου γράφει εσπρέσο. Και στο 6947 98 22 22. Θέλεις να γίνεις επόμενη στάρ Ελλάς ή μη σε Ελλάς?
1: Αυτό είναι το του μπαμπαλί δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δήλωση συμμετοχή στο
3: 3W.
0: Και στο 6947 98 22 22.
2: Παιδιά, γιατί πότε θα σταμάτησε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τελευταία τα είχα αφήσει στο Μακεδονία TV.
3: Άκουσε με λίγο.
2: Νομίζω.
1: Εγώ μόνο τα πελοποννησιακά βλέπω.
3: Τα πελοποννησιακά και εμένα μου αρέσουν.
2: Και τη Κρήτη είναι ωραία.
0: Στο χωριό κάναμε ωραία καλυστή.
2: Άσε μας μωρά.
3: Στις
0: σικές. Άσε μας εσύ.
1: Κάνουμε. Μυσικιά 2002 έχει βγει. Τρεις φορές.
0: Εγώ.
1: Έχει τον τίτλο.
0: Εγώ έχω βγει Μίστερ Σικιά.
3: Απλά ρε παιδί μου.
0: 2000 έχεις βγει Μίστερ Σικιά.
1: Είστε Σικιά.
0: Μόλις Σικιά.
3: Δεν το περιμέναμε όπως είναι.
0: Σικιά βέβαια είναι άλλο χωριό. Έτσι τώρα επειδή λέτε για
2: άλλο. Στο δικό σας δεν είχατε, οπότε πήγε στο πλησιέστερο.
0: Όχι ρε φίλε, αλλά δεν είναι. Είναι μεγάλη Παναγία.
3: Ίδιος νομός.
1: Αυτά που οργανώνει ο Τζορτζ Απέλλας.
0: Ναι, από τη Σικιά είναι η Πάολα.
2: Ποιος είναι ο Τζορτζ Απέλλας?
0: Η Πάολα είναι
2: Σικιά.
0: Πάολα είναι από τη Σικιά. Πάολα, ναι.
3: Τέλος πάντων, να πούμε φίλο... για τα καλυστία.
0: Όχι, αλλά έχω φίλο που έχει βγει 2 χρονιές. Μίστερ Σικιά. Ελάτε βλάκα.
2: Έλα, Γρηγόρη, πήγα και το κατάλληλο χωριό Μίστερ Σικιά.
0: Μίστερ Σικιά 2017-2018.
3: Γιατί υπάρχει και
2: χωριό. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Τώρα για Μίστερ Σικιά δεν ξέρω. Μίστερ Σικιά.
2: Μίστερ Σικιά βγήκε.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Έχω βγει 2 χρόνια.
3: Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ δεν έχω βγει πουθενά τίποτα.
0: Αλήθεια, Μίστερ Σικιά. 2 άτομα ήμασταν. Και ο ένας δεν κατέβηκε και βγήκα εγώ μόνος μου. Πάμε λίγο.
3: Να πούμε για τα καλυστία.
0: Να τα πούμε μετά, τι να πούμε για τα
3: καλυστία. Όχι, να πούμε ότι. Εγώ θέλω να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους ξαναγίνονται τηλεοπτικό. Γιατί δεν ξέραμε αν γίνονται μέχρι τώρα.
0: Ούτε ξέρω, ποιο κανάλι θα τα δείξω.
3: Η Λιάννα, α πούμε, δεν είχε βγει τηλεοπτικά η Παπαγεωργίου όταν.
1: Πού είχε βγει? Α, δεν τα παίζανε τότε.
0: Παιδιά, ας τα πάρετε τα καλυστία, έχουμε τον Νέα Σοπαράτα.
3: Α, και η Γρηγόρη μας ενδιαφέρουν πολύ.
2: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι τα τελευταία καλυστία τα παρουσίασε η Νικολέτα Αράλη στο Μακεδονία TV.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί τα χαφίσαμε.
0: Πάμε λίγο για τα νέα τη ημέρα, να είναι καλά όλοι του.
4: Τα νέα τη ημέρα.
0: Τα νέα είναι φανταστό, τα φτιάξει εσύ, Παναγία.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Μητσοτάκη, προτεραιότητά μα στο κόστο ζωή. Η Ελλάδα θέλουμε να είναι χώρα γεφυροποιό και όχι ταραχοποιό.
2: Γιατί τώρα, τι δεν σου άρεσε αυτό το νέο καιρό τη ανταφέρεια?
3: Ναι,
0: είναι συμπαίκτη μου στο τέννη. Ο Γεωργιάδη ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορώ να πάρω κι εγώ ένα που παίζουν πάντελ.
0: Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα. Είναι απατεώνα, γελιοποίησε τη χώρα, πήγε Αμερική χωρί να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στον Κλίντον.
2: Θα στηρίζουμε ζωή τώρα, μα ακολουθεί στο Instagram, μέσα στο λέω.
0: Ενεργειακός χειμώνας. Κυβέρνηση και αν δεν τσιρίζει, αν δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα.
2: Αυτό είναι ο ρόλος.
0: Αν δεν τσιρίζει, δεν φωνάζει και μιλάει ήρεμα, μπορώ να την ακούσω να μιλάει. Αν ανεβάζει συχνότητα, πρέπει να ξέρει ότι είναι.
2: Μα δεν θα είναι η ζωή που αγαπήσαμε.
0: Ναι, όχι, μια χαρά αγαπήσαμε. Αν αγαπάς έναν πολιτικό γιατί τσιρίζει,
1: κάνεις
0: λάθος. Αν γυρίσει πίσω, σημαίνει ότι είναι δικό σου.
3: Γιατί εμεί ακολούθησε στο Instagram?
2: Η ζωή. Μετά το βίντεο που την τάγκαρα. Και μου στείλε και μήνυμα inbox.
3: Τι μήνυμα σου έστειλε η ζωή?
2: Καρδούλα.
3: Σκέτη καρδούλα.
2: Ναι. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
0: Α, σωστά. Ναι. Έλειπε την Παρασκευή που το είπαμε.
2: Τι ζηλεύεις, θες να σε ακολουθήσει και εσένα, τι θες?
0: Σιγάρε να σε
3: ακολουθήσει.
0: Συγγνώμη, βρε αγαπημένη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθα ένα καφεδάκι γι' αυτό. Λοιπόν, ενεργειακό κυβέρνηση. Α, λέει κυβέρνηση και δηληστήρια ρίχνουν 0,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Έρχεται βέλη το πακέτο. Πάντω να σα πω κάτι. Πέρσι, αυτό μου λέγανε. Μέχρι το Δεκέμβριο είχε καλό καιρό. Δηλαδή μέχρι τέλη Νοεμβρίου.
2: Όχι πέρσι. Ναι. Και σε όλε τι χρονιέ.
0: Ναι, είχε καλό καιρό και λέει όσο δουλεύαν τα μαγαζιά δεν ανοίγανε τη ζέστη και τίποτα άλλο. Τώρα λέει που γίνεται αυτό. Μακάρι να αλλάξει ο καιρό που δεν
1: έχει μια συνέπεια. Έτσι. Ναι. Οκτώβριο σου λέει φθινοπωράκι έρχεται.
0: Ναι, εμεί δεν θέλουμε αυτό.
1: Δεν θέλουμε, τι θέλουμε.
0: Γιατί όσο πάει πιο αργά να πάρουν το πετρέλαιο κόσμο γιατί είναι πολύ ακριβό, ρε φίλε.
3: Εντάξει, ναι. Να σας πω κάτι, βέβαια, όχι θέλουμε και λίγο νεράκι, γιατί
2: Νερό να έχει, κρύο να μην έχει.
3: Γιατί η βροχή βοηθάει παιδιά πάρα πολύ.
1: Μας χάλασε τις σταφίδες σουλτανίνες, το βλέπα χθες.
2: Σου χάλασε τη σουλτανίνα.
1: Τα χάλασε και τώρα ποντάρουν όλοι στη μαύρη τη σταφίδα. Σουλτανίνα έφαγε βροχή και έγινε έτσι.
3: Δεν ξέρω για τις σταφίδες. Πάντως γενικά μετά το καλοκαίρι χρειαζόμαστε λίγο νερό.
0: Φοροαπαλλαγές και fast track αδειοδοτήσεις. Ποια κίνητρα δίνει η Ελλάδα για ξένες επενδύσεις ως 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ως 50 εκατομμύρια τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Μάλιστα, Ομπάμα, πώς θα ήταν ο κόσμος αν κυβερνούσαν οι γυναίκες. Τις αγαπάω, αλλά αυτό είναι γελίο, απαντά ο Τραμπ. Και τελευταίο νέο.
2: Πώς αν κυβερνούσαν, τις αγαπάω, αλλά αν κυβερνούσαν θα ήταν γελίο.
0: Όχι, όχι, ο Ομπάμα είπε, είπε ότι τις αγαπάει. Ο Ομπάμα λέει πώς θα ήταν οι γυναίκες αν κυβερνούσαν οι γυναίκες.
2: Ερώτηση έκανε ο Ομπάμα. Και απάντησε ο Τραμπ και λέει ότι μου φαίνεται γελίο να κυβερνήσει η γυναίκα.
0: Μακάρι να
2: δεν είχε βγει όμως κάτι ότι θα κατέβει υποψήφια η γυναίκα του Ομπάμα. Μήπως εκεί λίγο κάτι παίζει.
0: Λοιπόν, και τελευταίο νέο, μάγευση η αναβίση. Πρέπει να σα πω ότι το ζήσαμε από κοντά. Ήταν συγκλονιστικό. Μπράβο στην
2: Ελλάδα. Πείτε μας την εμπειρία σα.
0: Μπράβο σε όλους.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Κατά έναν περίεργο τρόπο από την ώρα που τελείωσε η συναυλία αυτή. Και δεν θέλω να ξαναμιλήσω πάλι γιατί βλέπω μόνο. Άσχημα νέα.
3: Αλήθεια.
0: Τι δεν πήγε καλά σε αυτή τη συναυλία.
2: Ναι, μας αρέσει αυτό.
3: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, τι αλήθεια.
2: Σαν λαός το κάνουμε
3: δεν το
2: αυτό.
3: Δει.
1: Μας αρέσει αυτό.
2: Αυτό μας με αυτό
3: εγώ,
2: ασχολούμαστε.
3: Παιδιάς, δεν τα έχω. Δεν το είδα, ρε παιδί.
0: Εντάξει, όχι
3: μου.
0: Μόνο αυτό.
2: Τι να μου πείτε, να
0: δεν μιλάω μόνο.
2: Έλα πολλά βίντεο και στα social. Όντως έχει
3: εγώ
2: δίκιο.
3: Δηλαδή, στα social όσοι ακολουθώ έχουν ανεβάσει τα τέλεια βίντεο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ό,τι έχω δει, ακόμα και κάτι τηλεοπτικές εκπομπές την Κυριακή το πρωί που ασχολήθηκαν. Αντί να μένουν σε αυτό το συγκλονιστικό πράγμα.
2: Α, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν κάνουμε ράκια αυτό.
0: Έλα, ρε παιδιά. Γιατί το πάθαμε.
3: Τι λέγανε.
0: Γιατί μόνο το κακό. Γιατί μόνο το κακό. Συμβαίνουν σε διάφορα πράγματα, μπορεί να συμβούν καλά πράγματα. Και πράγματα έτσι αυτό. Να κάποιοι να μην. Εντάξει, μπορεί να συμβούν πολλά. Μείνετε σε αυτό το θαύμα που έκανε. Μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που αυτό το πράγμα για να γίνει στην Ελλάδα μπορεί και να μην το ξαναδούμε.
2: Άμα μην είναι
0: γιατί η παραγωγή.
2: Είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Αλλά πρόσεξε να δεις πώς ανεβαίνουν τα νούμερα. Ο Καραμπελές γιατί δεν ήταν εκεί.
3: Δεν ήταν
2: κοίταξε,
3: εκεί.
2: Η αλήθεια είναι έψαχνα και εγώ στα βουλιά. Εγώ ξέρω γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Λένε γιατί δεν βγήκε στη σκηνή. Υπάρχει απάντηση.
0: Oh, παιδιά, αυτή η χώρα, δεν σώζεται, αδερφέ.
3: Και άμα βρέχει.
0: Με τίποτα.
2: Πάντως, Γρηγόρη μου, γλυκέ, θα σου πω κάτι να ξέρεις. Θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια ποιος είναι ο λόγος που δεν πάω σε συναυλίες.
0: Τι ποιος είναι.
2: Αυτά μας αρέσουν. Για πείτε μας.
1: Ταλαιπωρία μαύρη.
0: Έπαναγε μου, γλυκέ.
2: Γενικά, όχι τώρα. Προφανώς έκανε υπερθέαμα η Βύση, ήταν καταπληκτικό όλο στημένο, δεν το συζητάμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Έβλεπε τους άλλους τα VIP και να παίρνουν τις ποτάρες τους κτλ. Και αυτός ξεροστάλιαζε. Μας ψάχνανε ένα λεπτό. Μα δεν φταίει η Βύση γι' αυτό. Η διοργάνωση, το ΑΚΑ φταίει. Δεν φταίει η
0: ΑΚΑ. Ποιο ΑΚΑ και ΜΟΑΚΑ και σου ΑΚΑ.
2: Έπρεπε
3: να σου πει, ρε Γρηγόρη μου, δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει.
2: Σου ψάχνουν.
0: Σε γρατζούνισα.
2: Σου ψάχνουν τις τσάντες, μην έχεις μαζί σου κανένα ψυκτικό, καμιά κοκακόλα ή κανένα αλκοόλ. Ωραία. Και βγαίνω έξω, τα διάσαμε, όλα τα αφήσαμε. Και βγαίνω έξω. Και βγαίνω έξω.
0: Σε παρακαλώ,
2: το με να σου
3: πει. Γρηγόρη, άμα τα πει αυτά όμως.
0: Έλα, μωρέ, Νάνση, τώρα μετά από όλα αυτά πήγε
2: να τα πει για να διορθωθούν για την επόμενη φορά.
1: Μία ώρα αναμονή είχαν στη μισή συναυλία τη Βύση.
0: Τι συναυλίε, Παναγί μου, γλυκέ.
1: Χάνει τη μισή συναυλία για να πάρει ένα ποτό.
0: Έχει να πάρει συναυλία 200 χρόνια. Και συναυλία θα κάνει και ουρά για να βγει.
1: Μα μου είχε κάτσει κάτι στον καρίτσαυλο, θα πέθαινα.
3: Γρηγόρη, μα το λέμε για να διορθωθούν.
0: Μα έτσι γίνεται στι συναυλίε που έχει τόσο
1: κίνδυνο. Παράλογο είναι, μα δεν λέω μόνο γιατί.
0: Δεν είναι παράλογο, γιατί ένα 10 μέτρα.
1: Δεν μπούμε σε τέτοιο
0: κίνδυνο. Ρε Θεέ μου, ρε, μην ξανακάνετε ρε καμιά συναυλία ποτέ, ρε. Δεν αξίζει, ρε, τον κόπο, τίποτα, ρε. Στενά.
2: Να απαντήσουμε όμως γιατί δεν ανέβηκε ο Καρβέλας στη σκηνή.
3: Γιατί.
2: Γιατί ο Καρβέλας έχει λίγο σγουρό μαλάκι, αν προσέξετε, κάνει λίγο μπούκλα.
0: Ναι,
2: με την βροχή θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
1: Είσαι βλάκα. Γιατί έβρεξε, αφού δεν έβρεξε.
0: Με το Σάρουμαν από το. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στο. Μπορώ να καταλάβω, μπορώ να καταλάβω ότι κάποιοι πέρασαν δύσκολα. Οκ, συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να μην είχε συμβεί, το συζητάμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Τώρα, βέβαια, αν πεις καλές κουβέντες, θα σου πούνε εσύ είχες και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, περπατήσαμε, κάναμε, ράναμε. Είχε ταλαιπωρία και αποφεύγαμε. Όλο αυτό το πράγμα για μένα.
2: Αυτό δεν πάω σε συναυλίες.
0: Ναι, αλλά όμως ας μείνουμε στο καλό του ότι αυτή η γυναίκα έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα κάποιοι πάντα ταλαιπωρούνται με τον άλλον. άλλον τρόπο. Και μπράβο της που...
3: Εμένα μου άρεσε πάντως πάρα πολύ.
0: Παγκοσμίως με τέτοια μια γυναίκα που φτάνει σε αυτή την ηλικία σχεδόν, ας πούμε, στα 70 πια και δεν το κρύβει, με αυτή τη φωνή και αυτή την αντοχή. Δηλαδή, εντάξει, να είναι καλά ο Θεός να την έχει.
2: Περιά 4 ώρες δεν σταμάτησε καθόλου, έτσι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι έχει τέτοια φωνή που ό,τι τραγούδι και να πει, το καλύτερο να είναι, το χειρότερο είναι η φωνή της, τα νεκάει όλα.
1: Α, στη φωνή τώρα, τον ποπό πες πώς τον έχει φτιάξει. Που είναι πάνω στο Θεό.
2: Γιατί μόνο αυτό, για το κορμάρα, σωματάρα.
3: Συγγνώμη, αλλά η Άννα Βύση, η Άννα Βύση δεν τρώει πατάτα τηγανητή. Η Άννα Βύση προσέχει πάρα πολύ. Γυμνάζεται τρεις ώρες την ημέρα.
0: Και εγώ
3: έχω
0: να φάω πολύ καιρό πατάτα τηγανητή.
2: Εγώ έχω να φάω πολύ καιρό.
3: Θέλω να πω ότι για να είσαι στάρα αυτού του επίπεδου, έχει ρίξει
2: πολύ.
3: Ναι, και μπράβο της και ταξίζει.

0: και φυτικά εκχυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου, ενώ τα Vitafix Multi Pro Bio συνδυάζουν προβιωτικά και περιβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Δεν περιέχουν ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα, ενώ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε εδόδυμες ίνες. Φυσικά θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκύρο που μιλά. Αν τον πετύχατε έξω, έχετε πρόβλημα, πρέπει να το ψάξετε. Μόνο στην τηλεόραση αν το δείτε. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο καθώς και χώρους εστίαση των εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο. Τα λέμε εκεί.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ένα από τα δυσάρεστα έτσι που γίνανε, η Ελένη Προκοπίου, η αγαπημένη ηθοποιός, έφυγε τη ζωή 87 ετών. Ναι, αυτή η υπερκουκλάρα γυναίκα. Εντάξει, δεν θέλω να πω, κοιτάω εδώ τα νιάτα.
1: Τέτοιο καλούπι δεν είχε βγει ποτέ. Τέτοιο
0: καλούπι,
2: πανέμορφη γυναίκα, ωραίο σώμα. Η ηθοποιός λέει πριν από 5 χρόνια έχασε τον άντρα της, πριν από 1,5 χρόνο το μέντορά της Δημήτρη Βάνοφ και πριν από 3 μήνες τον αδελφό της. Οπότε η ψυχολογία της από ό,τι φαίνεται είχε καταρακωθεί. Και 87 ετών, το γράφει το Πέρα Εσπρέσο και βέβαια ο υπέροχος πάντα Νίκος Νικόλιζας, που τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά σαν λάτρης των ελληνικών ταινιών, που πάντα είναι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, στους οποίους και πάντα έτσι προσπαθεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλό ταξίδι στην Ελένη Προκοπίου. Σίγουρα τώρα, αν λέω κάποια στιγμή, μπορεί να σας λέει κάτι το όνομα μέσα και να την θυμηθείτε. Μόλις δείτε τη φωτογραφία της, καταλάβετε έτσι περισσότερο ποια είναι η Ελένη Προκοπίου και πολύ ωραία ηθοποιός και πολύ ωραία, πολύ ωραία τύπησα, όπως ας πούμε το λέω εγώ. Καλό ταξίδι. Να ευχηθούμε και συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους φίλους της. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 30 ακριβώς. Κοιτάω λίγο την εφημερίδα, δεν έχει κάτι άλλο. Ένα μαγαζί που κάνανε εδώ πέρα μια φωτογράφηση που βλέπω εδώ πέρα που παίζουν μπιλιάρδο ο Αδαμαντίδης, ο Τερλέγκας και ο Ζαζόπουλος. Αυτό είναι να πας να περάσεις.
1: Αυτό είναι ωραίο και
2: αξιότιμο. Αδαμαντίδης, Τερλέγκας, Ζαζόπουλος.
1: Βάλτε με μέσα και κλείστε.
2: Από πού να το πιάσεις και πού να τα
1: πιάσεις. Με ξηρά τροφή αφήστε με 10 μέρες.
2: Θες να θες, δεν θες, ακούς.
3: Θα περάσει καλά.
2: Θα περάσει καλά.
1: Έτσι. Ένα μπολάκι βάλε μου νερό κάτω και άσε με εκεί.
2: Θες, θες να περάσει καλά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και πώς να σου πω, και θα θυμηθείς ό,τι κλάμα έχεις ρίξει στη ζωή σου, θα θυμηθείς. Και δώσ' του και πιες και κάνε και ράνε και φτιάξε. Ωραία τριάδα είναι αυτή.
1: Για να την μπάλα, δεν θα πεις τίποτα.
2: Ναι, να πω και εγώ για την Εθνική Ελλάδα. Το έβλεπα χθες έτσι πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Να πω την Πέμπτη παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Αν και εκεί κάνουμε κάτι πολύ καλό, δηλαδή κάτι καλό.
4: Κάνουμε μαγεία, καλαμε! Με στο Augsburg! Πέλε τα γερμανάκια κάτω, τους πήραμε το Bratwurst από το στόμα!
2: Γράφανε Bratwurst σουβλάκι 1-0, αλλά είναι 0-1!
4: Τρώνε το λουκάνικο με στάζι μέλι του Δημήτρη του Κουρμπέλη!
2: Έχω μια απορία, αν μπορεί να μου τη λύσει κανείς, μήπως τον Κοστούλα, γιατί δεν τον έβαλε αυτό το
4: παιχνίδι. Τον Κοστούλα δεν ξέρω τι έμπνευση είχε, έβαλε και τον Ανδρούτσο μέσα, ο οποίος στάθηκε καλά. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Ανδρούτσος.
2: Είναι τραυματίας ο Κοστούλας. Αν είναι τραυματίας το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν είναι ο Κοστούλας, δεν μπορεί να με βάζει. Εσύ πώς σου ήρθε, Νίκο, και λες ότι είναι τραυματίας.
4: Κάπου το άκουσε, πρέπει να έχει τέτοιο φλεγμονή. Πρέπει να έχει λουμπάγκο. Καλά είναι ο Κοστούλας χαιρετίσμα και ο Θανάσουλας. Έχετε αυτό το Θανάσουλα.
2: Ο Κοστούλας τώρα είναι, παίζει, παίξανε Brighton Arsenal 3-0 και βάλε ένα γκολ τώρα.
4: Άσε ρε, ποιος να θα πω εγώ να μου. Παπαπαπ την παίζα την μπάλα Γερμανή, αλλά την φάγανε από εκεί που δεν το περιμένα.
2: Άσε τώρα, εγώ λέω για την Brighton με τον Arsenal.
4: Πες για την Brighton, ωραίο είναι και αυτό.
2: Θέλω, τώρα δεν λέω.
4: Το Premier, καλό είναι και αυτό, το Premier.
2: Ωραίο.
4: Το Premier. Γιατί ο Ιβάνοβιτς δεν έβαλε από την αρχή, ο Γιωβάνοβιτς, πώς το λένε αυτό το Σέρβο Σλοβαίνο που έλεγε την εθνικό ύμνο, ωραία τον έλεγε. Γιατί δεν έβαλε τον Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ρισκάρεις και θα με βρεις μπροστά σου.
3: Τάκη.
4: Ποιος είναι αυτός?
3: Για τη φύση δεν έχεις να πεις τίποτα.
4: Μια χαρά, ωραία, έπαιξε 360.
5: Κάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.

0: και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
3: The Pit.
1: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

καλό. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Δώσε πρωί 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα 28 του μηνός, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πάει και ο Σεπτέμβρης, να που έφυγε και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και βέβαια ας ελπίσουμε ότι θα κάνει καλό καιρό τις επόμενες μέρες, μόνο και μόνο για να μην ανάψουν τα καλοριφέρ και να μην χρειαστεί ο κόσμος να πληρώνει από τόσο νωρίς πετρέλαιο θέρμανσης. Και όχι μόνο. Θα μάθουμε τα νέα για τον καιρό σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα. Είναι πρωινό σφαίρα, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Πάει στους δώσε.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Γαλούδης.
0: Τι λέτε, πάμε να δώσουμε 800 ευρώ πρωί. 800 ευρώ παρακαλώ, που δεν είναι.
4: Όχι, μωράς τα 800 πρωί.
0: Έλα, 800 οι Δευτέρες.
4: Πρωί τα δίνουμε συνήθως.
3: Έλα και τελειώνει και ο μήνας.
0: Και δεν έχουμε δώσει καθόλου φακέλους.
3: Τώρα ο κόσμος έχει έξοδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει τίποτα. Πάμε για τους φακέλους 800 ευρώ. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας μας, τους φακέλους μας εδώ. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο. Ποιο χτυπάει, από εκεί χτυπάει αυτό, μη στέλνω από εδώ.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Πώς σας λένε?
7: Σας περίμενα όλο το καλοκαίρι.
0: Περιμένετε όλο το καλοκαίρι.
7: Πέρασα να μάθω καλοκαίρι χωρίς εσάς, αλήθεια.
0: Τι γλυκιά που είστε. Πώς σας λένε?
7: Ναι, η Ελλάδα είμαι, από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Ελλάδα, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλημέρα Ελλάδα.
7: Δόξα τον Κύριο, όλα καλά.
0: Λοιπόν Ελλάδα μου, πέρασε ωραίο καλοκαίρι.
7: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
0: Την τελευταία φορά που παίξαμε, τι έχεις κάνει, έχεις κερδίσει, έχεις χάσει, τι έχεις κάνει εσύ?
7: Τίποτα, ποτέ.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ, ε?
7: Ποτέ.
0: Χθες κερδίσεις.
7: Δεν πειράζει.
0: Και πώς?
7: Δεν πειράζει, λέω.
3: Σωστό. Πήγες να πεις μεγάλη κουβέντα. Κέρδισες εχθές.
0: Κέρδισε η Ελλάδα.
3: Και κέρδισες και τη Γερμανία χθες.
0: Και τη Γερμανία. Ναι, βλακή ήταν, αλλά.
7: Τους σκίσαμε.
0: Γιώργο, τους σκίσαμε.
2: Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Λοιπόν, Ελλάδα, έχω 7 φακέλους από εδώ πέρα. Πάμε για 800 ευρώ. Άμα τα κερδίσεις, χαλάλι σου πραγματικά. Οι φάκελοι είναι ένα στόμα, πατούσες, κοτόπουλο, ένα σόβρακο, μια τσιπούρα, μια μπανάνα και μια ρακέτα, μπαλάκια. Πες μου, σε παρακαλώ. Ωραία. Πάρα πολύ, ποιους τρεις διαλέγεις για να βγάλεις άδεισμα 5 και να πάρεις 800 ευρώ πρωί να ξεκινήσει η εβδομάδα. Ωραία.
7: Μακάρι. Θα ξεκινήσουμε από το στόμα.
0: Από το στόμα, μάλιστα.
7: Ναι. Μετά θα πάμε στα μπαλάκια.
0: Στα μπαλάκια.
2: Καλά το πας.
0: Στα μπαλάκια.
2: Γιώργο!
7: Μετά θα πάμε στις πατούσες.
0: Έτσι! Ερακλού η Ελλάδα! Πολύ ωραία το πήγες.
3: Λες αυτός ο συνδυασμός να κρύβει τα 800 ευρώ.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Στόμα.
2: Εγώ και χίλια για αυτό.
0: Στόμα, μπαλάκια, πατούσα.
3: Σε βλάκα.
2: Με διέλυση.
0: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο μπροστά στην κάμερα και όλα στο φάκελο με το στόμα. Είμαστε εδώ μπροστά στο Instagram. Έχει μέσα το νούμερο 2.
3: 3 και 0 θέλουμε, Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ψάχνουμε το 3 και το 0. Ανοίγω τα μπαλάκια, τη ρακέτα δηλαδή. Και έχει μέσα
3: το 3!
0: Το 3, 3 και 2 πάντα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Αν είναι το 0 στην πατούσα,
2: είμαι προφήτης.
3: Μπορείς να βγάλεις το χέρι σου.
0: Παίρνεις 800 ευρώ. Και μέσα στο φάκελο με την πατούσα είναι ο αριθμός 5.
7: Αχ, τα πατουσάκια μας
0: φάγανε. Να σου πω, αν μπορούσες να ανταλλάξεις τσιπούρα, κοτόπουλο, σόβρακο ή μπανάνα.
2: Μπανάνα θα παίρνω.
0: Μπανάνα.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Όχι, έχει το 6 μέσα η μπανάνα.
3: Πού ήταν το 0?
0: Το 0 ήταν στο σόβρακο.
2: Το σόβρακο.
0: Έπρεπε να κάνεις στόμα, μπαλάκι, σόβρακο.
2: Ναι.
0: Ελλάδα, φιλιά πολλά!

0: Πω μια καλημέρα και εγώ για το καλάθι εδώ πέρα του Ανδριόπουλου που πραγματικά τι κάνει, ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που το παίρνει μια οικογένεια κάθε πρωί και που αλλάζει βέβαια πάρα πολύ το να το πάρει στο σπίτι η οικονομική σας, μου είπες και το χαρτί κάτω, η οικονομική σας όλη κατάσταση, γιατί το να πάρετε κρέατα για μια εβδομάδα ή και για 15 μέρες είναι πραγματικά υπέροχο, γιατί τόσα πολλά κρέατα βάζει ο Ανδριόπουλος μέσα σε αυτό το καλάθι. Μην ξεχνάτε ότι με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρουν με άνω αγορές άνω των 30 ευρώ δωρεάν στο σπίτι και κερδίζετε χρόνο και χρήμα. Να μην ξεχνάτε επίσης ότι η κάρτα επιβράβευσης σας βοηθάει πάρα πολύ για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, το μάρκετ κρεάτων και τροφίμων. Να θυμάστε ότι επίσης υπάρχουν πακέτα κόμπο 1 και 2 που φτιάχνουν ανάλογα με διάφορες τιμές. Έχει κρέατα, πίτες, αναψυκτικά μαζί ή ακόμη και τυρί, διάφορα πακέτα που τα παίρνετε σε πάρα πολύ καλή τιμή από τον Ανδριόπουλο. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί τον Ανδριόπουλο, πρέπει να πάτε. Όσοι ξέρετε, τότε πραγματικά καταλαβαίνετε για αυτά τα πακέτα που το κάνει τόσο μα τόσο συχνά. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Μια 69-36-10-10-22 να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10.
1: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τα σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και να σας πω ότι Στίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με την στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 28 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες για να ρίξουμε μια ματιά στην θετική τι πρόκειται να συμβεί. Ξεκινώντας από τη σημερινή ημέρα, η οποία φαίνεται ότι θα κυλήσει ομαλά. Θα είναι η μόνη ημέρα μέσα στην εβδομάδα η οποία θα έχει ηλιοφάνεια, αρκετή με λίγες συννεφιές το μεσημέρι, ανέμους βόρειους γύρω στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια και πάλι, αλλά θα υπάρχουν συννεφιές στα ορεινά, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί. Κατά τα άλλα, από το βράδυ θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, ακόμα και στις ορεινές, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 πολύ τοπικά έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η Τετάρτη θα έχει αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Θα πρέπει να εκδοθούν βροχές περισσότερες στα ανατολικά και τα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τον βοριά να ανεβαίνει λίγο ακόμα σε ταχύτητα και ζουτάσει και τα 7 τοπικά στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, και θα πέσει η θερμοκρασία, δεν πρόκειται να ξεπεράσει ο υδράγυρος στους 21 με 22 μόλις βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται άστατος καιρός, μικρή πιθανότητα ανυπαρκτή για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο βοριάς θα ενισχυθεί λίγο ακόμη και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να σας πω, έχω τραγούδι παιδικό δικό μου από πριν.
1: Πες εσύ
0: αυτό που θέλεις. Πρωτού πάρουν τηλέφωνο τώρα τα παιδιά για να βγουν. Πού θες να τους στείλεις?
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στο φίλο μου, το μικρό μας φίλο.
0: Α, συγγνώμη, πρωτού πεις αυτό το πράγμα. Δεν λέγαμε και για τον καιρό, και επειδή με ρώτησες προηγουμένως για το ότι ακούστηκε ότι κάποιοι συνεργάτες της Άννας Μίση πέταξαν και άνοιξαν το σύννεφα. Με ρώτησες Γρηγόρη, ακούστηκε αυτό.
1: Ότι υπάρχει αυτό, είναι ανοιχτό σα σενάριο.
0: Ισχύει. Αλλά.
1: Τι ισχύει, μωρή που ξέρετε, σαν ισχύει, με κοροϊδεύετε.
0: Ακούστηκε ότι ρίξανε κάτι στα σύννεφα για να μην βρέξει τίποτα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως αυτό που ακούστηκε είναι ότι λέει, κάποιοι λένε ότι έγινε, τώρα θα είναι στα μυθεύματα.
1: Ναι, αλλά εσείς με κοροϊδεύετε και μου λέτε ότι έγινε.
0: Μα τι να σου πω, το άκουσα και εγώ, το είπανε πολύ ότι το ότι έγινε.
1: Εντάξει, άλλοι λένε ότι είναι θεωρίες σημασίας αυτά.
0: Καλά έκανε.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι, στο Ντουμπάι ας πούμε.
1: Γίνεται κατά κόρον στο Ντουμπάι αυτό.
0: Γι' αυτό λέω. Για πες, γιατί θα αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα, άκου τι τραγούδι θα αφιερώσω εγώ και μετά.
1: Ωραία. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κορδαλή, είναι στο σχολικό νούμερο 3 και μας ακούνε μέσα στο σχολικό εκεί στην εκπαιδευτική αναγέννηση. Ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου Γιάννη σε λατρεύουν και συγχαρητήρια για το διαγωνισμό που κέρδισες.
0: Και σε όλα τα παιδάκια τώρα που είστε μέσα στο αμάξι, πρωτού βγάλουμε το τηλέφωνο, ακούστε μια ιστορία για μια πατάτα και ένα κρεμμύδι που εγώ την ώρα που τα άκουγα πίνασα, αλλά για ακούστε το.

0: Αυτό είναι λοιπόν παιδικό τραγουδάκι. Έτσι για να σας φτιάξουμε την ημέρα και να σας κάνουμε να πεινάσετε κιόλας. 2-11-7-0-7-9-31. Για να δούμε ποια παιδική φωνούλα θα ακούσουμε και τι παιδικό τραγουδάκι θα μας ζητήσετε σήμερα. Για ξεκίνημα εβδομάδας μετά την πατάτα και το κρεμμύδι. Έχουμε στο τηλέφωνο ποιον παρακαλώ.
1: Γεια.
0: Ποια λοιπόν είναι η Άννα? Γεια σου Άννα, από πού τηλεφωνείς?
1: Όχι, δεν με λένε Άννα, με λένε Μελίνα.
0: Γεια σου
2: γεια
0: Μελίνα.
2: Γεια σας είπε.
0: Α, γεια σας, συγγνώμη. Γεια σου Μελινάκη, από πού τηλεφωνείς?
1: Από την Πάτρα.
0: Α, τι καιρό κάνει κάτω?
1: Έχει ήλιο.
0: Έχει, μπράβο, μπράβο, ωραία που έχει.
2: Σε ποια τάξη πας?
1: Στη Γάμα Δημοτικού.
0: Στη Γάμα Δημοτικού, τρίτη
2: Πώς
0: δημοτικού.
2: Σου φαίνεται, εύκολη ή δύσκολη τώρα που ξεκίνησε?
1: Εύκολη.
2: Εύκολη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, το Νάταλι, πώς είπαμε?
3: Μα, Άννα. Όχι.
2: Περίμενε,
0: Μελίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, Μελινάκη μου.
3: Αγάπη μου.
0: Ποιο τραγουδάκι θες να ακούσεις?
1: Θέλω να ακούσω το Είναι Φανταστικό.
0: Ωραία, Μελίνα, το ξέρα.
2: Φανατική του Γρηγόρη.
0: Το ξέρα και αυτό το τραγούδι κανένας δεν του φέρθηκε έτσι όπως
1: έπρεπε. Εγώ το Ρότσοου.
0: Τι το Ρότσοου? Ξεκινάει στις 10 του μηνός. Σε ευχαριστώ με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο. 10 του μηνός στις 9 η ώρα, ημέρα Σάββατο.
1: Και
0: το Διονύση. Και το Διονύση. Χωρίς το Διονύση δεν γίνεται το ρότσο. Εγώ μένω το άλλο μου μισό εκεί πέρα. Να σου πω, πολύ χαίρομαι Μελινάκη που το βλέπεις. Και ξεκινάει, σου λέω, 10, όχι αυτό το Σάββατο που έρχεται, το άλλο, με ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο στο Μεσολόγγι που έκλεισε και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Αλλά είναι ένα επεισόδιο πραγματικά, ό,τι και να έχει ρε παιδιά, καθίστε να το δείτε. Είτε μία ωρίτσα αξίζει τον κόπο, δηλαδή πραγματικά σαρώνει. Λοιπόν, Μελινάκη, βλέπω μακριά μια πατάτα, ένα κρεμμύδι, ένα καρότο, ένα ρεπανάκι, ένα μαρούλι, μία φέτα βαλμά, μία
4: άνηθο,
3: το κοφινάκι,
0: μία κατσαρόλα, το κοφινάκι, δύο ντουλάπες, τέσσερα κρεβάτια, 8 σαλόνια και μπροστά είναι ένας τύπος που αυτός κάνει κουμάντο. Ποιος είναι, Μελίνα?
1: Ο Καβέτα!
0: Ναι!

0: Έλα, πάμε να δούμε τι κάνει ο Βαλάνταρος και να δούμε και λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να συντονιστείτε λίγο και να δείτε αν θα είναι μια μέρα δύσκολη ή μια μέρα
1: θέλετε. Τον είδα, πούλαγε, φούτερ αναβίση, τον είδα.
0: Ξέρετε, τον είδα, τα έχει κλέψει προηγουμένως 5 λεπτά.
2: Προωθήσατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντι.
2: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Να σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα φόρμα.
0: Έλα Βαλάντι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και τραγούδαγε κιόλας, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα.
5: Ο Βραχνιάς πάει πολύ χάλια.
0: Γιατί,
5: ήμουν να τραγουδούσα στα φωνητικά, ήμουν από τη Ζανούρα πίσω.
0: Αυτός ο χορευτής με τη μάσκα που φορούσε να
5: φυσήσουμε. Ο μασκοφόρος, δεν με κατάλαβες αυτό τέτοιο, αυτό τέτοιο.
1: Αυτό λίκνης μας εγκατάλαβε.
5: Όλα εγώ τα έκανα.
0: Πόσα λεφτά πήρες Βαλάντι.
5: Εντάξει, δεν θέλω να πω, γύρω να θες να σου πω ή καθαρά.
0: Καθαρά.
5: Καθαρά 16.000 ευρώ.
1: Για να βάλεις μια μάσκα και να βγεις.
5: Δεν το έκανα μόνο αυτό. Σήκωσα τα ντρόν. Έδιωξα το σύννεφο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Εσύ τα έκανε.
5: Ήμουνα με τον πιστολάκι. Με τον πιστολάκι στέγνωνα το μαλλί του Καρβέλα συνέχεια στα αποδυτήρια. Γι' αυτό δεν βγήκε αυτό. Τον είχα σε φυσούνα μέσα. Ήταν αυγή, αλλά ήταν το μαλλί περίεργο και λέω κάτσε εδώ πέρα.
1: Ε, τότε τάξιζε
5: τα ντρόν. Δεν
4: είπε, έλα να σε πάω στη φυσούνα.
0: Το είπε και ο Λιανός το πρωί, ποιον θα έμοιαζε άμα.
5: Από τον Σάρουμαν. Από τον άρχοντα των σπιδιών.
0: Αυτό με τα άσπρα.
5: Κρίστοφερ Ρίβ, ποιο ήταν αυτό.
4: Το Μέρτς πώς πήγε.
5: Τι είναι αυτό.
4: Αυτό που έκανες με τα πράγματα της Βύση.
5: Τι είναι αυτό το αυτό που πλούσα Μέρτς τα μπλουζάκια. Καταπληκτικά, η καλύτερη ιδέα που έχω κατεβάσει εδώ και χρόνια.
0: Γιατί
5: είχα μπλουζάκια να Βύση, αλλά είχα κι άλλα. Δηλαδή, ερχόταν μία που τη λέγανε Βάσο, τη έλεγα Άννα Βάσο. Κατάλαβε το άλλο. Ερχόταν ένα φαντάρο, το έγραφα Άννα Βολή. Κατάλαβε το άλλο.
0: Έπαιρνε το Άννα και έγραφε λέξεις.
5: Κατάλαβε το άλλο. Ήταν Άννα Πνοή,
0: α πούμε.
5: Άννα Πνοή, ναι. Άννα Μαρία, Άννα Μαρία κτλ.
0: Άννα Κόντα, κάποιο που είχε κάτι μεγάλο.
5: Ακριβώ, ήταν ένα κάτι παιδιά από το ακτήλε, φανταστούν.
0: Μπράβο, ρε Βάσο.
5: Εντάξει, πρέπει να έχει και μυαλό για να βγάλει εκατομμύρια σαν και εμένα. Λοιπόν, να σε πω τώρα τι γίνει, να σε πω το ριζικό σου γιατί το μεροκάμα το τίμιο αυτό είναι με το τιμολόγιο που κόβω στον πολίτη. Έχει πολλή κίνηση στην Εθνικιά Οδό από τα ΚΤΕΛ μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, το κλασικό και ηχογραφημένο το βάλετε. Τέτοια ώρα η κίνηση είναι ίδια πάνω κάτω από Δαφνή μέχρι Αστόπυργο. Έχει πάρα πολλή κίνηση όλη η Αττική Οδό εκεί, Αχαρνέ μέχρι Μαρούση. Ένα μικρό κομματάκι εκεί σπάει μπροστά στο μολ. Μην πατήσετε γκάζ γιατί μετά η Νικολάη πάλι. Έτσι έχει εκεί στην έξοδο για τη τέτοια περιφερειακά ημιτού. Έχει και ένα μεγάλο κομμάτι σταματημένο από τον Πειραιά που να σου πω εκεί που είναι το μέχρι το ελληνικό. Όλο αυτό το ρεύμα είναι πυγμένο.
0: Βαλάντι, πες και λίγο κάτι αποκλειστικά. Αυτό που μου είπες ότι σε πήρε ο Κλόπ το πρωί τηλέφωνο ο προπονητής της Γερμανίας που είσαστε φιλαράκια.
1: Για πες.
0: Και τι σε είπε.
5: Με παίρνει, βλέπω συν 49.
0: Συν και
5: λέω Γερμανία. Γιατί στέλνω και κάτι παλέτες πάνω, κάτι τέτοια
0: ναι,
5: κάνω.
0: Το Κλόπ το ξέρεις τον Κλόπ, τον προπονητή της Γερμανίας.
5: Είχα φέρει και ένα φοξάκι.
0: Πρωί, πρωί. 7 και 4.
5: Ήταν χάλια, χάλια ήταν.
4: Χάλια.
5: Ναι, μην το βλέπεις που χαμογελούσε χθες με την οδοντοστοιχεία. Δικιά μας είναι αυτή. Εδώ σε φίλη τα φτιάχνει, ένα δικό μου. Έχει σαν άλογο τον έχουμε κάνει.
0: Ναι.
5: Μόνο πέταλα δεν το έχουμε βάλει.
0: Ναι.
5: Και με παίρνει κάτι, Άχτουν δείχτε, Άχτουν δείχτε. Λέω τι είναι αυτό. Γιατί, αδερφόρη του λέω, ποιο είσαι. Είχ μπιν η Κλόπελν. Τι Κλόπελν του λέω.
0: Κλόπελν, Κλόπελν, χάλια. Χάλια,
1: εσύ τι έπαθε.
0: Ακριβώ. Τον είπε εσύ, τι τον είπε.
5: Άμα είσαι χάλια, του λέω, σου στείλω και ένα κυλίμι να ταιριάξει.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται σήμερα να κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, βλέπω εδώ. Και ετοιμάζεται με τα ζώδια που από το πρωί ψάχνει. Πριν όμως, μην ξεχνάτε, παιδιά, F4 Design, αυτή η φοβερή κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και στέλνει σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα ύπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι custom made, χειροποιείται, ιδιαίτερα σχεδία, φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Έβλεπα προχθές ένα σύνδεσμο που βλέπει η Νάνση, κάτι ένα αγγλικό. Ποιο είναι αυτό που βλέπεις με το. Βλέπεις εκεί πέρα με κάτι πλούσιους εκεί πέρα.
1: Αμερικάνικο.
0: Δισεκατομμυριούχους εκεί πέρα τύπους εκεί πέρα.
2: Βλέπεις και ζηλεύεις, Νάνση μου.
0: Όχι, αλλά είδα έναν καναπέ.
1: Ποτέ δεν ζηλεύω.
0: Είδα έναν καναπέ φανταστικό που έχουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους, ένας ο δισεκατομμύριος. Και λέω να τώρα αυτό τον καναπέ, παίρνω έτσι όπως είναι το βίντεο, τον βγάζω μια φωτογραφία, τον πάω στα παιδιά στην F4 Design και λέω θέλω να τον κάνετε αυτόν. Μου το φτιάχνουν σε τρισδιάστατο, το βάζουν μέσα στο σπίτι και λέω ταιριάζει, δεν ταιριάζει, τι χρώμα ταιριάζει. Μου αλλάζουν 10 χρώματα. Μου αλλάζουν 10 χρώματα εκεί και αυτή είναι η F4 Design. Είναι φανταστική, είναι μαγική για όλα τα βαλάντια, με διακοσμητές, με επαγγελματίες ανθρώπους. Πηγαίνετε στο γραφείο, κάθεστε, τα λέτε όλα, σας τα δείχνουν όλα, βγάζετε μια απόφαση. Πραγματικά μέλλον. Αν θέλετε να ζήσετε το μέλλον, F4 Design. www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22, στείλ το ονοματεπώνυμο και.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά. Βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
3: Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Συνεχίζεται αυτό. Και η καινούργια, που θέλω να δω τον καινούργιο κύκλο. Και σκέφτεσαι Μηδόμος και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το The Murders in the Building, που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ρε παιδιά, προσπαθώ να κάνω λίγο τον Άρτζι.
3: Τον Άρτζι, τον DJ.
1: Ναι, που τα έχει τα ακουστικά έτσι.
3: Α, βάζουν ελάστικο και κάθονται αυτά έτσι.
1: Γιατί κάθονται σε μένα, δεν κάθονται.
3: Βάζουν ελάστικο γύρω-γύρω έτσι.
1: Ναι, αλλά εμένα είναι και τεράστιο εδώ, κάθεται μόνο στην ύπνο.
5: Όχι, Γιώργο, σιγά που βάζουν και στέκα.
3: Ναι ρε, είναι κάτι ακουστικά ειδικά που έχουν ελαστικά και εδώ το κωδί.
1: Νίκο, μπορούμε να τα βρούμε, μ' άρεσε που το είχε έτσι.
3: Θα είναι σαν να έχουμε κάνει εμφύτευση όλη την
1: ουσία. Παιδιά, είναι το βάζει που λίγο.
5: Για τον Άρτζι δεν είπατε τίποτα. Ωραίος.
3: Καλύτερος ο Καλούδης ήταν.
1: Παιδιά, θα σας πω κάτι στην Ελλάδα. Δεν είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε λίγο τους DJ. Δηλαδή ο Άρτζι κάνει παγκόσμια καριέρα.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπαιζε, έβλεπες κάτι πλάνα που άλλος έτρωγε, άλλος μιλούσε. Ναι. Δεν ήταν όπως και γίνεται στο εξωτερικό.
5: Εντάξει, γενικότερα ρεπερτόριο.
1: Μουσικάρες. Έτσι θα το πάω σήμερα, Άρτζι. Πολύ ωραία μουσική έπαιζε.
5: Βέβαια. Μεγάλος DJ.
1: Θα τα αφιερώσω κι εγώ αυτό το στυλ.
3: Δεν θα τον εννοώ να κάνει και μια συναυλία στο Μπούρτζι.
1: Το Άρτζι. Άρτζι Μπούρτζι και Λουλάς.
3: Άρτζι Μπούρτζι. Απόψε στις 9. Άρτζι Μπούρτζι.

0: αυλία ήταν Powered by the και δεν το βάλαν σε αυτό το τραγούδι. Να λέει η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τη ΔΕΗ.
1: Εσείς που πήγατε, τα είπε όλα τα τραγούδια της.
2: Τραγουδούσε πόσες ώρες. Είπε πάρα πολλά τραγούδια. Δεν γίνεται να τα πει όλα τα τραγούδια της.
1: Κατάλαβες, όλες επειδή είναι τεράστιες πάρα πολλές.
0: Το μη ψάχνεις την αγάπη, αγάπη όλους τους βρίσκει. Το είπε.
2: Νομίζω αυτό δεν το είπε.
0: Ένα τα.
2: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Προσπαθήστε να κάμψετε τις αντιστάσεις με διάλογο και μη μεγαλοποιείτε τις καταστάσεις. Αποδεχθείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις εκτός από τις δικές σας. Οι αλλαγές που δεν σας έλκουν τόσο γίνονται απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν σας

0: Δείξτε ψυχραιμία προκειμένου να αποκομίσετε τα ωφέλη που υπάρχουν γύρω σας. Με επιφύλαξη αλλά και αποφασιστικότητα ζητήστε άλλες βάσεις για να πατήσετε με ασφάλεια.
1: Μαζί σου πάντα θα με δένει.
2: Μανταρέ.
1: Μια παραλίγο ευτυχία.
0: Μια παραλίγο ευτυχία.

0: σου Γιάννα.
1: Μαζί σου πάντα θα με παίρνει. Τι δημάκια. Το διάστημα αυτό είναι κατάλληλο για να πάρετε σοβαρές πρωτοβουλίες. Οι επαφές σας θα καταφέρουν να μειώσουν τους φόβους σας και να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σας. Κομμάτια της ζωής σας που θα αρχίσουν να φαίνονται σαθρά θα την καταστατήσουν.

0: Βασικά δεν τα έχει πει όλα. Δεν τα έχει πει όλα.
1: Όλα τα έχει πει. Α, δες τώρα, μόνο σε αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε εμείς. Ο μακριά και αγαπημένη. Υπάρχει καλύτερο μερικές φορές. Έλα, κάντε μου κουτσομπολιά εσείς που πήγατε. Γράψτε μου τι σας έκανε εντύπωση.

στους καρκίνους τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιο έκτακτο γεγονός στα εργασιακά σας, το οποίο μπορεί λέει, να σας ανησυχήσει, αλλά θα τα καταφέρετε να επεμβείτε. Να επέμβετε επιτυχώς. Αντισταθείτε σε πάγιες τακτικές ή σχέσεις που κρατούν από συνήθεια. Αυτές απομακρύνετε τέτες. Γλυκοφίλη στον Νικόλα μου. Περνάω στα λιοντάρια. Δυνατόν. Μεσήμεση λοιπόν. Θα μπορέσετε εσείς τα λιοντάρια να κλείσετε κρεμότητες και να προχωρήσετε πιο αποφασιστικά στα μελλοντικά σας σχέδια. Πού συνδέονται αυτά με τα οικονομικά σας? Διοχετεύστε την ενέργειά σας όσο πιο θετικά μπορείτε, ώστε να

0: δύσκολα τα πράγματα με τους γύρω σας, η βελτίωση που θα υπάρχει στις σχέσεις σας, επαγγελματικές ή προσωπικές, θα είναι μεγάλη. Εάν δείτε πως έχετε κουραστεί υπερβολικά, φροντίστε από εδώ και πέρα να χαλαρώνετε που και που. Θέλει και λίγο χαλάρωση. Αυτό το είπε. Το ανέβασα και στο βίντεο που έχω ανεβάσει στο Insta. Δεν τράβηξα τελικά πολλά βίντεο εγώ και τέτοια. Στο ζυγό και θέλω να πω ένα χρόνια πολλά στη Δαρία μου. Χθες γιορτάσαμε τα γενέθλιά της, αλλά είναι σήμερα τα γενέθλια της Δαρίας. Γρηγόρη. Πράγματα. Να σου πω να τα εκατοστήσει και να είναι πάντα τα μάτια της γεμάτα από χαρά.
1: Γύρω μου υπάρχουν παντού δικά σου.
0: Άρχισες πάλι. Όχι ρε φίλε, το είχα ξεχάσει.
2: Όχι Τόνια μου.
1: Εσένα να μου φέρνουν στο νου
0: χιλιάδες
1: πράγματα.
0: Ζυγός λοιπόν. Ακόμα και αν είστε διστακτικοί εξωτερικοί παράγοντες, θα σας βάλουν να δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε να κερδίσετε αρκετά, γι' αυτό μην λυπηθείτε να κάνετε την προσπάθεια. Συνδυάστε ένα επαγγελματικό ταξίδι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με διασκέδαση.

0: να βάλουμε όσο πιο πολλά γίνεται. Σκορπιός. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου. Ειρηνάκι μου. Η καριέρα και τα οικονομικά σας σχέδια θα είναι σε πρώτο πλάνο, μια και θα έχετε περιθώριο για κάτι καλύτερο και στα δύο. Να είστε σίγουροι πως θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στον εργασιακό σας χώρο με έξυπνες κινήσεις. Άντε, γιατί σήμερα έχουμε ξεκίνημα εγγραφής στο The Tonight. Θα κερδίσω τις εντυπώσεις.
1: Πάντα. Η Εστέλα λέει, εμένα τσε μην λέει
0: ο Άρτζι. Ωραία σου.
2: Τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές.
1: Ροδίτης, Παντρινός.
2: Κέρναμε καφέ.
0: Νόμιζα
3: είναι Ροδίτης. Παντρινός πρέπει να είναι Τζι Βαρδόπουλος.
2: Ροδίτης. Λίγο στες.
0: Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη.
1: Νομίζω Ροδίτης, ναι.
0: Η Ρόδος έχει ωραία παιδιά.

0: φοβάμαι μην αρχίσει να τραγουδάει. Live. Γιώργο, να παίξουμε λιανό αύριο.
1: Ναι, όχι.
0: Τοξότης. Μειώστε λίγο τον εγωισμό σας και ακούστε τις συμβουλές που σας δίνουν οι δικοί σας άνθρωποι.

0: 12 ζώδια αφιερωμένα στην Ειρήνη. Πώς το ονόμασες το φωτογραφείο, δεν μου γράψες. Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ.
0: Καλούδι.
1: Ναι.
0: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε κάποια δεδομένα στα εργασιακά ή στην οικογένειά σας, αλλά αυτή η κίνηση θα αποδειχθεί στο τέλος προς όφελό σας. Ξεκίνα από εδώ τις αλλαγές. Λέει, είναι για το όφελό σας.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Προφυλάξτε τον σύντροφό σας από τις κακόβουλες κριτικές άσπονδων φίλων σας. Εσείς που είσαστε φίλοι και καλά.
1: Και καλά.
0: Και καλά. Και πάτε και σχολείο.

καινούργια ζωή και πάμε και να προλάβουμε άλλο ένα τραγούδι. Υδροχός. Η ανάπτυξη, η πρωτοβουλία και η δημιουργικότητά σας σε συνδυασμό με την ηθική και την πρακτική συμπαράσταση που θα έχετε θα διευκολύνουν τις επιδιώξεις σας. Για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, να είστε πιο σαφείς στις εντολές που δίνετε στους συνεργάτες σας. Μην λέτε κάτι γενικό, να πείτε ειδικό, συγκεκριμένο.

0: λέει θα πάρω τη βλάχα με την πρίκα της. Να την πάρεις τη βλάχα με την πρίκα της. Δεν κατάλαβα. Και αυτή θα σε πάρει όμως. Και περνάω στα ψαράκια. Τελευταίο τραγούδι. Πρέπει να κοιτάτε το παρόν. Και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μου το αφιερώνω.
1: Παιδάκι μου, νομίζω ότι κάποιες φορές κάποια τραγούδια αδικούνται λόγω του ότι είναι παλιά ηχογράφηση. Κατάλαβες, δηλαδή αν είχα

0: φτιάξει.
1: Πει έχει τόσα live.
0: Στα δεκαεννιά.
1: Αν μου πει ότι τα έχει πει σε τόσα live, το έχουμε από τόσες εκτελέσεις.
2: Είμαι υπέροχη. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα. Είμαι υπέροχη. Αξίζω.

κοιτάζετε το παρόν και να πάψετε να ζείτε με τις αναμνήσεις σας. Μην ζείτε με αναμνήσεις. Αν γίνετε πιο σαφείς, μπορεί να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις σας. Μην χαλάτε τη διάθεσή σας για κουβέντες που μπορεί να σας κάνουν να μελαγχολήσετε.

0: Ότι αγάπη μπορούμε να το αφιερώνουμε και στην παρούσα.
1: Δεν σε ακούμε.
2: Έχεις καταλάβει ότι θες μισή ώρα για τα ζώα, δεν το έχεις κάνει star system.
0: Εμείς περνάμε καλά.

0: και πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Έλα Νικολάκη μου, έλα γόρι μου, έλα.
1: Βέβαια, μιλάει στα τηλέφωνα, που μίλαγες Νίκο τόση ώρα.
0: Δεν πειράζει, άστον να μιλάει. Λοιπόν, δίλημα ζωής Παναγία, έχεις τίποτα από τα δικά σου τα χαρτιά εκεί πέρα ή θέλεις να πω από τα δικά μου?
1: Έχω τυπώσει κι εγώ, έχω. Θέλεις να σου πω εγώ, τι θες, πες μου.
0: Ναι, ναι, επίσης έχουν στείλει φάρσες, σε παρακαλώ Νίκο, δεν έχει μελάνη και δεν μπορεί να τις
2: δεν έχει μελάνη, αν είναι δυνατό.
0: Να στείλει λίγο να τις τυπώσεις.
2: Εδώ, όμιλος.
0: Ναι, κάντε
1: όμως. Όχι, σπίτι δεν έχω, όμιλος έχει.
0: Ωραία.
1: Ναι, στο πρωινό είναι όλα.
0: Ωραία, για πάμε λίγο για δίλημα ζωής. Γρήγορα μου, σε παρακαλώ, γιατί τα λες πολύ ώρα. Μιλάς πολύ.
1: Λοιπόν, η Μαρία έστειλε το μήνυμά της, να μην σας τα απολυλογώ, παιδιά.
0: Έτσι,
1: η...
0: μπράβο.
1: Είδες, τα λέω γρήγορα.
3: Ναι.
1: Η Μαρία έστειλε το mail της και λέει: παιδιά, είμαι παντρεμένη. Δεν θα πω το όνομα του άντρα μου για ευνόητους λόγους. Δεν θα πω παραπάνω στοιχεία, τέλος πάντων. Θα σας πω μόνο ότι έχω.
4: Απολυλογή.
0: Πολλά λόγια. Ναι, λέγε.
1: Έστειλα ένα μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ και ακολουθώ έναν ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής λέει αυτός είναι γνωστός, επίσης δεν θα πω το όνομά του.
4: Ο Κοστούλας είναι!
1: Σταμάτα ρε.
4: Γι' αυτό δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Μη σας τα πολυλογώ, εκείνος είναι απλά σε σχέση, εγώ είμαι παντρεμένη, μιλήσαμε στο Instagram, πολύ εμφανίσιμο παιδί αυτός, εμφανίσιμη κοπέλα και εγώ, βρεθήκαμε, προχωρήσαμε.
2: Ο Ανδρούτσος είναι.
0: Τώρα συγγνώμη, ο Ανδρούτσος πού παίζει?
2: Τι ωραίος ο Ανδρούτσος.
0: Πού παίζει ο Ανδρούτσος?
2: Στον Όφι.
0: Στον Όφι.
2: Έχει βγάλει μάτια.
0: Μάλιστα.
2: Και αλλά και ο Αναστασίου.
1: Κρατάει αρκετό χρόνο αυτό. Το θέμα είναι, λέει, ότι τώρα εκείνος χώρισε από την κοπέλα του για να είμαστε μαζί.
2: Λοιπόν,
1: ήτανε απλά σε σχέση.
2: Ναι.
1: Και τώρα έχει την απέτηση να χωρίσω κι εγώ από τον άντρα μου, όπως λέγαμε ότι θα χωρίσουμε κάποια στιγμή για να είμαστε όλοι μαζί.
0: Ο ποδοσφαιριστής. Παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
2: Μη πεις.
1: Δεν θα πω.
2: Παίζει καλά αυτό τον καιρό. Όσο καιρό είναι σε σχέση, παίζει καλά. Είναι σημαντικό. Γιατί άλλοι έχουν καταστραφεί.
0: Για να καταλάβω, η Μαρία που στέλνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που στέλνει μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν σε σχέση οι δύο άνθρωποι, αυτό χώρισε ο ποδοσφαιριστής.
1: Είναι πολύ φιλό καιρό αυτό που ζούμε, λέει πολλά εδώ.
0: Ναι. Και η Μαρία την δεχώρισε.
1: Τα έχω πηδήξει αυτά για να μην.
0: Ναι, δεχώρισε. Και αυτό
1: τα έχει. Σταματά!
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το δίλημα της Μαρίας?
1: Το δίλημα της είναι τι θα κάνω τώρα, γιατί ούτε τον άντρα μου, λέει, μπορώ να χωρίσω. Δεν μου πάει η καρδιά γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί. Είμαι
0: όταν
1: πάρα πολύ ερωτευμένη.
0: Όταν
1: οι τσιλιμπούρδες
0: ήταν καλά.
1: Όμως,
2: όταν κάνατε τα τάκλιν.
1: Βγαίνει ακόμα μαζί του.
0: Και της,
1: ναι, και της είπε ότι εγώ χώρισα. Είχαμε πει ότι θα είμαστε μαζί, οπότε προχώρα εσύ τώρα.
4: Αυτός
1: και εγώ λέω δεν μπορώ.
4: Είχε σχέση
1: απλά. Μα είναι πιτσιρικάς αυτός.
4: Μάλιστα. Και αυτοί ήταν παντρεμένοι.
1: Αυτά παντρεμένοι με ένα παιδάκι.
4: Όχι, παιδάκι.
1: Είναι παντρεμένοι.
2: Είναι ακόμα. Άλλο level αυτή.
0: Δηλαδή. Είναι παντρεμένοι.
1: Είναι άλλο level. Ναι.
0: Ένα παιδάκι.
1: Είναι άλλο level.
0: Ωραία, και τι
1: γι' αυτό, παιδιά, άλλο είναι κανόνα. Την απιστία την κάνουμε με άτομο.
4: Άσε ρε Παναγία.
2: Πες Παναγία, πες Παναγία, πώς την κάνουμε.
3: Κάτσε λίγο, θέλω να μάθω, ναι.
1: Την απιστία την κάνουμε με άτομο. Που παίζει, που είμαστε στην ίδια.
2: Που παίζει Super League 2.
1: Σκάσε. Που είμαστε στην ίδια φάση.
3: Α, που είναι και αυτός παντρεμένος.
1: Ναι. Ακόμα και τα παιδιά πρέπει να είναι τα ίδια. Ο Νίκος μου τα έχει μάθει αυτά. Δηλαδή ένα παιδί εσύ, ένα παιδί κι αυτό.
3: Για παίζει Νίκο.
1: Κατάλαβε. Θα παίζει επίση ζώρι.
2: Αυτά συζητάνε εδώ 6 με 7. Καταλάβει. Τι γίνεται εδώ.
3: Και ο Νίκος με το Παναγί κάθονται στα διαλύματα και λένε μαλακά, έλα. Δηλαδή πες πως τα φτιάχνω εγώ με μία. Πόσα παιδιά θα
0: ρωτήσω. Πιο μικρό είναι ο ποδοσφαιριστής από την κοπέλα.
1: Είναι πιο μικρό, ναι. Πολλά χρόνια.
2: Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά κι εσύ.
0: Τώρα.
1: Παιδιά, γράφει εδώ και κλείνει με αυτό. Παιδιά, λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Εγώ έτσι όπως είμαι περνάω πάρα πολύ καλά.
0: Άντε ρε.
1: Έχω τον άντρα μου,
0: βέβαια.
1: Έχω το παιδί μου, έχω και το πιτσιρικά.
3: Και
1: ικανοποιούμε πάρα πολύ και επιβεβαιώνουμε.
0: Μας ακούει, καταρχάς είναι ακροατή.
1: Μας ακούει, ναι. Μας ακούει και λέει και πολύ καλά λόγια για την εκπομπή.
2: Να πει ψέματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια περνάς πολύ καλά. Εννοείται έτσι, άμα την έχεις βρει να πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο πιτσιρικάς ο ποδοσφαιριστής θέλει κάτι παραπάνω.
3: Τι θέλει?
1: Είσαι
0: τραγόρι μου, σήκω φύγει αφού βλέπεις.
2: Είχε τάξη να με κάνει η παπαριά.
3: Θέλει να κάνουν σχέση.
1: Ναι, θέλει να μείνουν μέχρι που της είπε θα φύγεις από το σπίτι σου και θέλεις να μείνουμε μαζί.
2: Άκου τον ποδοσφαιριστή
0: τώρα. Τρώει καψούρα αυτός.
1: Έχει φάει καψούρα αυτός τώρα.
2: Του έχει κάνει τίποτα εκεί.
0: Τώρα του έχει κάνει τίποτα.
4: Τάκλει στην καροτίδα. Έρχεται καταστροφή.
0: Τάκλει στην καροτίδα.
2: Να πούμε εδώ το build-up. Το build-up. Κάνω overlap. Γύρω-γύρω.
0: Έχει τρελαθεί να πούμε.
1: Και γράφει εδώ παιδιά πάρα πολλά. Λέει τι να κάνω με τον πιτσιρικά, ποιο θα είναι το μέλλον και μπορεί κάποια στιγμή αυτός να βαρεθεί. Ενώ με τον άντρα μου είμαι. Τι να κάνει?
3: Μπορεί αυτός κάποια στιγμή να βαρεθεί.
2: Βάλεις πάνω.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Κάτσε ρε Παναγί.
1: Έλα.
3: το μαράκι. Ναι. Πρώτα απ' όλα μόνη της ξεκίνησε όλη την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή.
2: Τον πιτσιρικά.
3: Γιατί του, ας το πιτσιρικά, δεν το βάζω ηλικιακά, δεν με ενδιαφέρει.
2: Γιατί έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, είδες τι κάνει η Εθνική Ελλάδα, βγάζει μάτια.
3: Πρώτη φορά λοιπόν αυτή στέλνει μήνυμα στον ποδοσφαιριστή.
1: Ισχύει, που σημαίνει στο Instagram.
3: Ότι αυτή έχει μια
2: τάση. Τι του δηλαδή, τι του στείλε. Τι μύτο ήταν αυτό. Θαυμαστικό.
3: Του στείλε, ότι μου αρέσει, δεν ξέρω τι του στείλε.
2: Ναι. Ξεκίνησε παιχνίδι.
3: Πάντως αυτή δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή βαριέται εύκολα τον άντρα της ή οτιδήποτε και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει παρακάτω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει να διαλύσω εγώ το σπίτι μου για ένα πιτσιρικά που αυτό αύριο μεθαύριο πρέπει να γνωρίσει.
3: Α, θεωρεί ότι δεν έχει διαλύσει το σπίτι της που εδώ και πόσο καιρό έχει σχέση με τον
1: ποδοσφαιριστή. Δεν το έχει διαλύσει, γιατί ο άντρας μου λέει δεν ξέρει τίποτα.
4: Ακριβώς.
1: Και κοιμάται. Στο σπίτι μου, στα καθήκοντά μου είμαι όπως πρέπει.
4: Κοιμάται.
3: Α, κάθεται και στον άντρα της μαζί.
1: Ναι,
4: παρέα.
1: Εννοείται. Όχι, είναι σωστή σε αυτά, δεν μπορώ να πω.
4: Ωραία,
0: τι είναι, δηλαδή τώρα να σε ρωτήσω κάτι, σαν τι να κάνει, δηλαδή τώρα.
3: Τι φοβάται τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό της να φοβάται αυτή.
1: Ρε παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημά της. Σου λέει ότι είναι μεγάλη απόφαση να αφήσω τον άντρα μου που με αγαπάει, με λατρεύει, που περνάω πάρα πολύ καλά, για ένα πιτσιρικά που αύριο μετά μπορεί να γνωρίσει μια πιτσιρικά και να με βαρεθεί.
3: Σωστό.
2: Να
3: αλλάξει ομάδα, να βρει άλλον.
1: Αλλά απ' την άλλη τον γουστάρω, κάνω τέλειο σεξ μαζί του.
3: Να βρει άλλον.
0: Για να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7.
3: Μπορώ να την πάρω σοβαρά τώρα τη Μαρία. Έλα τώρα.
1: Για είναι ακροάτρια η Μαρία.
3: Και επειδή είναι ακροάτρια η Μαρία, δεν μπορώ να μαράκι μας πάρω σοβαρά.
0: Ακροάτρια να
3: βρει άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
0: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
1: Ποιο έχει επίπεδο.
0: Η κοπέλα μας ακούει.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Πε μα λίγο.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, για το δίλημα, ναι. Από ό,τι το άκουσα λίγο τώρα τελευταία, για πες το μου λίγο πάλι λίγο το story.
0: Τίποτα, είναι μια κοπέλα με ένα γνωστό
1: πολύ. Κόψε μου και μηνιάτικο, άμα
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή Αλφα. Σταμάτα, ρε, ένα λεπτό το παιδί. Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή τη Αλφα Εθνική, που δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και παίζει και εθνική. Αφήνει υπονοούμενα. Και ουσιαστικά ήταν σε σχέση, χώρισε, αυτή παντρεμένη. Αλλά τώρα αυτό χώρισε από τη σχέση, τη λέει να χωρίσει και εσύ από το γάμο σου. Και αυτή τώρα δεν χωρίζει.
5: Και τι θέλει τότε, τι ψάχνει να βρει. Για μένα να κάτσει και στα αυγά της εκεί με τον άντρα της.
0: Όπως το λες και
3: εσύ. Μα θα κάτσει, αυτή αυτό θέλει.
0: Να, αλλά τώρα μόλις την είπε σκότα.
3: Συγγνώμη, αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
0: Αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
3: Αυτή δεν θέλει το παραπάνω, κατάλαβες.
1: Δεν θέλει το παραπάνω, αυτή μόνο σεξ θέλει με το ποδοσφαιριστή.
5: Δεν γίνεται και την πείτε ολόκληρη και το σκυλοχορτάτη.
3: Όπως βλέπεις γίνεται.
1: Εγώ πες, τα ζεις, ακούει.
5: Την πείτε ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο.
0: Έχει
5: ή θα κάνει ή θα κάτω εκεί που κάθεται ή ας πάρει το ποδοσφαιριστή εκεί και καλή τη τύχη μετά.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι το δίλημά τη. Αλλά τι δίλημα είναι αυτό, άμα δεν το λύσει μόνη τη, εμεί θα τη το λύσουμε το δίλημα τώρα.
1: Ναι, θέλει να ακούσει την άποψή μα.
0: Η άποψή μα είναι να κάτσει σπίτι τη.
1: Και να σπίτι τη.
0: Αφού δεν θέλει και το παλικάρι
3: μου. Και να βρει άλλον.
0: Να χωρίσει.
3: Όχι, να βρει άλλον.
5: Η άποψή μου είναι και να την έκανε την κουτσουκέλα τη και να το μετάνιωσε να κάτσει εκεί πέρα που κάθεται.
3: Φιλάρακο, καλά τα λε και την κουτσουκέλα την έκανε.
5: Πήγε να πάρει να βρει άλλον, γιατί άμα κάνει την κουτσουκέλα δηλαδή.
3: Δηλαδή και τι να γίνει τώρα.
2: Ναι, αλλά πώς θα του πει.
1: Πάντως, παιδιά, εδώ η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει ότι ο πιτσιρικάς έχει πάθει σοκ.
2: Πώς θα του πει όμως τώρα, άμα θέλει. Άμα θέλει να το χωρίσει, θα του πει. Άνοιξε το παράθυρο των μεταγραφών. Γεια.
5: Ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Α, το πει την άλλη.
1: Ναι, παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο.
3: Θα του πει. Θα του πει. Έτσι, μπράβο. Σφύριξα και έληξε.
5: Μπράβο, να είναι ξεκάθαρο.
3: Ξεκάθαρο, ναι, αυτό λέγεται.
5: Πόσο σαν γυναίκα πήγε με άλλον, γιατί οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι και λίγο πιο κεφαλικές, σωστά.
3: Σωστό.
5: Εντάξει, εφόσον πήγε με κάποιον άλλον, άρα δηλαδή τη έχει τελειώσει αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή.
1: Όχι, δεν τη έχει τελειώσει.
3: Τι είναι αυτό. Πήγε με άλλον, τελείωσε.
1: Δεν τη έχει τελειώσει, λέει. Τον θέλει τον άντρα τη.
3: Τι είναι αυτό.
5: Και πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν γίνεται.
3: Γιατί είναι αυτό.
5: Το περιφερειακό. Δεν γίνεται να μην.
3: Δεν γίνεται.
1: Μα πώς δεν γίνεται.
5: Τι είναι αυτό.
1: Σου λέει ότι γίνεται.
2: Βιερίνια να.
5: Δεν γίνεται. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο αλλιώς για να κάνουμε την κουτσική.
3: Αλλιώς βέβαια.
5: Είμαστε λίγο πόδια. Οκ, πάμε για την
3: πόδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά.
3: Ωραία τα είπα. Και ωραία και εξηγημένα.
1: Καλημέρα.
3: Μποζούρ και αλερετούρ.
0: Να σου πω, έχεις τα έχεις τα guts, έχεις τα
2: κόκαλα,
1: τα κάκαλα.
0: Έχεις κοχώνες να πατήσεις. Άμα έχεις κοχώνες να πατήσεις, να έχεις και κοχώνες να χωρίσεις, φίλε. Για να είσαι έτοιμος. Όχι απατάω, αλλά αν γίνει τελικά η στραβή, να μην έχω το βάρος των ευθυνών.
3: Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
3: Γιατί
0: σας παρακαλώ.
3: Έτσι,
0: σας παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άλλοι περιμέναμε μια
7: γυναίκα. Δεν του άβεσε λοκόνε.
1: Περίμενε, ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα τη.
3: Δεν τρέπονται να τα λέμε σε ξένες γλώσσες.
7: Όλα.
6: Καλημέρα.
7: Bon dia, come estás?
0: Για πείτε μας την άποψή σας.
6: Ανάλογα έχω να πω. Η άποψή μου είναι λίγο διαφορετική. Ανάλογα με την ομάδα που παίζει ο ποδοσφαιριστής.
2: Por favor, por favor. Después. Tú tienes cojones.
6: Αν παίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το χωρίσει τώρα.
2: Σωστό.
6: Να το χωρίσει τώρα.
2: Γιατί πάμε για πρωτάθλημα.
6: Να παίζει υπολογικά ποδοσφαιριστής, ώστε να πάρει άκρη το πρωτάθλημα.
2: Έτσι, μας έχουν θερήσει τέτοια στιγμή.
3: Εμένα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, είσαι φίλαθλος και μπράβο σου.
6: Άμα είναι τάκη να μην το χωρίσει τώρα, να πει ότι να το σκεφτούμε μέχρι το καλοκαίρι.
3: Είναι εξής ο άνθρωπος, το καταλάβατε.
2: Πολύ σωστός Ανδράτης, έτσι, το βλέπουμε το δικό του πρίσμα, το ποδοσφαιρικό.
3: Το μαράκι τι να κάνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Άμα είναι τσάκας, κάνει υπομονή.
0: Για να πάρουμε και μια γυναίκα, ρε Τάκη, τι λες εσύ, ρε φιλέ.
2: Εντάξει, το θέμα είναι να μην μπλέξουν οι πρόεδροι τώρα. Μην πάρουν τίποτα χαμπάρι και αρχίσουν τους στέλνουν δανεικούς σε τίποτα Μπενφίκες, τίποτα τέτοια. Ονόματα δεν λέμε.
0: Καμιά γυναίκα της έχει συμβεί ποτέ αυτό να. Για να δούμε. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα.
3: Εμπρός.
1: Πάει.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα, έτσι. Είδαμε και ποδοσφαιριστές στην ακμή τους να μέσουν στο πικ που λένε στο Πανεγιάλιο και πήγανε να πούν τραγουδώντας μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα. Βλάς Μπονάτσας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, το όνομά σου.
8: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δήμητρα, για πες μας την άποψή σου.
8: Παιδιά, εγώ είμαι τώρα θα γίνω λίγο δικαστή.
1: Τι δικάσαι.
8: Η κοπέλα προφανώς έχει δικά της προβλήματα, ατομικά ενώ
0: σεξουαλικά.
8: Ας το σεξουαλικό αφέξιο. Περίμενε. Δεν γίνεται να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου. Και εγώ παντρεμένη είμαι, ωραία, και έχω και εγώ παιδάκι. Να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου, αλλά παρόλα αυτά να ψάχνεσαι, να βρίσκεις τον ποδοσφαιριστή, να περνάς καλά και να μην θες να χωρίσεις κανένα δύο. Άρα
0: Αυτό είναι ναρκισισμός.
2: Σωστό, ορθόν.
0: Αν και μας ακούει τώρα η Μαρία Δήμητρα,
8: δεν με ενδιαφέρει
0: καθόλου. Πρώτο πρόσωπο ακούει, είναι ακροάτρια.
3: Ορίστε, δεν την ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ενδιαφέρει, λέω.
2: Σε βλέπει όμως κιόλας, είναι στο παράθυρο.
8: Περνάω καλά και με τους δύο και τι να κάνω. Αρχικά, διάλεξε τον εαυτό σου, δες πραγματικά. Τι είναι αυτό που σου λείπει.
2: Είναι αυτό.
0: Εσύ Δήμητρα, έχεις έρθει ποτέ σε δίλημα να μην μπορείς να αποφασίσεις σε κάτι.
8: Σεξουαλικό, πάντα.
0: Ερωτικό, σεξουαλικό, όχι ναι. Όταν είσαι παντρεμένη, σε μια σχέση, να υπάρχει κάποιο άλλο.
8: Όχι. Κάνω ανάλυση από μικρή και.
2: Έχει χαλάσει λεφτά.
3: Και να τα αποτελέσματα, μια χαρά σκέφτεσαι.
8: Πάνω κάτω, ξέρω τι θέλω, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει.
8: Και έχω χαλάσει λεφτά από
2: πολλά, έτσι. Ναι. Ένα μισθό, κάθε μία.
0: Άρα, ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι το
2: εξαρτήμα.
8: Πρέπει να αποστασιοποιηθεί και από τους δύο. Για να δει πραγματικά τι θέλει. Δεν γίνεται να λέει ότι περνάω καλά και με τους δύο θέλω και τους δύο. Σιγά καλέ. Ποια είσαι.
9: Σιγά, καλά λέει.
1: Ναι, αλλά με αυτό νιώθει όμως.
0: Τι σημαίνει αυτό νιώθω, ρε Παναγή. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα στη ζωή.
8: Αυτό που νιώθει είναι καθαρά εγωκεντρικό. Περνάει καλά και με τους δύο, τώρα τις δείχνουν προσοχή και οι δύο, ο άντρας της στο σπίτι, τα παιδιά της στο σπίτι, στο σεξουαλικό τομέα έχει και τον ποδοσφαιριστή, σου λέει περνάω καλά και με τους δύο, ακριβώς. Θα πίνω εκεί. Ναι.
2: Φορμαλισμένος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Δήμητρα μου, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει. Νομίζω ξέρεις αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και συγγνώμη τώρα γιατί η Μαρία μας ακούει κιόλας. Ξέρεις, πιστεύω θα το κρατήσει.
8: Ναι, και όπου πάει.
0: Θα
8: τώρα.
0: Το συντηρήσει μέχρι που θα σκάσει.
1: Εκτός αν ο ποδοσφαιριστής δεν το δεχτεί.
0: Μέχρι που θα σκάσει ο ποδοσφαιριστής, μια χαρά για να το βγει.
8: Ο ποδοσφαιριστής, γιατί καλέ να μην το δεχτεί.
1: Γιατί θέλει να έχουν
2: αλλά,
1: σχέση. Θέλει να το πάνε πιο
2: κάτι.
0: Να πω κάτι στη Μαρία, συγγνώμη.
2: Θέλει αποκλειστικά.
0: Να πω κάτι στη Μαρία που με ακούει. Μαρία μου, να ξέρεις ουδέν κρυπτό. Τον υπό τον ήλιο. Μια μέρα θα μαθευτεί. Αν τώρα που είναι νωρίς, τελείωσε το, φύγε, πήγαινε στο καλό συνεργείο της Παναγίας και δεν το μάθει κανένας, που είμαι σίγουρος ότι δεν σε λένε Μαρία. Λάθος όνομα, μας έβαλε
8: ψεύτικο όνομα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα μαθευτεί και ο άντρας της θα τη συγχωρέσει.
0: Θα τη συγχωρέσει.
8: Σίγουρα.
0: Αν ο παίχτης παίζει την ομάδα την αγαπημένη του μπορεί.
2: Άσε που μπορεί να γραφτεί και κανένα από το σέντρο στο Sport Time, ώρα για σπορ και τα λοιπά. Μην μαζεύετε με τίποτα.
0: Δεν νομίζω πάντως να τη συγχωρέσει τώρα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείς αυτό. Ή θα του συγχωρούσε τον άντρα σου.
8: Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Απλά επειδή.
0: Κάτι σαν να πιάσαμε λαβράκι.
1: Εδώ πάντως μου στέλνουν για σένα, Δήμητρα, ότι ζηλεύεις λέει γιατί χτύπησε πιπίνι, λέει η τύπησα.
8: Ξεκάθαρα
0: δηλαδή. Και θα κλείσει λέει ψυχολόγος σήμερα εκτάκτος, έτσι μου γράφουνε. Δημητρά, χωρίς να γίνουμε διάκριτος, νομίζω ότι χτύπησε ευαίσθητη φλέβα λίγο αυτό που είπα για περιαπάτηση. Γιατί έχεις βιώσει στη ζωή σου το ίδιο πράγμα.
8: Εγώ σαν Δημητρά όχι ρε παιδί μου, αλλά στον οικογενειακό μου κύκλο, εννοώντας όλο το σόιτ, όλη την γάμα, έχω ακούσει πολλά και πάντα αυτός που τρώει το κέρατο, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, ήταν δεδομένο ότι θα συγχωρήσει.
0: Θα συγχωρήσει γιατί σου άνθρωπο μιλάμε, έναν άνθρωπο που δεν ήταν δυναμικός, που είχε ανάγκη...
8: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται, εγώ τώρα είμαι 30 χρονών, 33. Η γενιά των γονιών μου, των θείων μου, όταν έμπαιναν μπροστά στη μέση τα παιδιά, τα σόγια, οι συμπέθεροι, όποιος και να είχε κάνει την κουπεκέλα, είτε ήταν η γυναίκα, είτε ήταν άντρας, λέγανε κράτα την οικογένειά σου. Το λέω τώρα, ήμουν 16
0: χρονών. Έτσι είναι.
1: Εννοείται, παιδιά, μα έτσι μεγαλώσαμε. Κράτα την οικογένειά σου. Σε σένα θα γυρίσει μετά.
8: Ναι. Εδώ μου λέει η μάνα μου που δεν θέλει καθόλου τσακωμούς, τίποτα. Με το που ανεβάσουμε λίγο την ένταση με τον άντρα μου. Δημήτρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
0: Φυσικά,
8: καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει να
1: είστε έτσι για το παιδί σας. Δεν έχεις ακούσει την έκφραση άντρας είναι θα κάνει την κουτσουκέλα του. Πόσες παλιές γυναίκες το λέγανε αυτό.
8: Ναι. Εγώ πάντως και με γυναίκα που έχει κερατώσει πάλι τα ίδια λέγανε στον άντρα του, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
8: Είναι η μάνα των παιδιών σου, συγχώρεσέ την, μην κλείσει το σπίτι σου.
1: Μάλιστα.
8: Δηλαδή γι' αυτό λέω τα δικά μου βιώματα θεωρώ ότι θα τη συγχωρέσει. Λίγο να κλαφτεί, λίγο να του πούνε κάτι και τα παιδιά, σίγουρα θα τη συγχωρέσει, κατάλαβες.
1: Έτσι. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Και εγώ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Άρα, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη.
1: Άρα, το συνεχίζει με το μπετσιρικά τον ποδοσφαιριστή για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του. Το συνεχίζει στα κρυφά. Τι τη προτείνω, μωρέ Γρηγόρη, θα χωρίσει τον άντρα τη και να κάνει τη ζωή τη.
3: Εγώ της προτείνω να κάνει ό,τι γουστάρει, από τη στιγμή που δεν θέλει να χωρίσει με τον άντρα της, ας μείνει με τον άντρα της και ας βρει τον επόμενο ποδεσφαιριστή.
1: Και γιατί μείνει με αυτόν.
0: Εγώ θα πω...
3: Γιατί αυτός θέλει σχέση.
0: Μαρία, θα πω πάρε μια απόφαση ένα από τους δύο ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Πρόσεξε, δεν γίνεται και τα δύο. Αν θες να κάνεις και τα δύο, χώρισε τον άντρα σου και πες ότι θα έχω μια ελεύθερη ζωή να πηγαίνω
3: μόνο. Μα τη αρέσει να έχει παράλληλη σχέση.
0: Ωραία, αν σε αρέσει να έχει παράλληλη σχέση, δεν γίνεται. Μια μέρα, εκτός αν το πεις την αλήθεια, του πεις το άντρα σου, θέλεις να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Καλώς.
1: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, και εσύ.
0: Πολλά ζευγάρια είναι έτσι, Παναγία.
1: Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη.
0: Πολλά ζευγάρια
1: κανένα.
0: Είναι έτσι. Αν ξέρω εγώ κανένα.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Πολλά ζευγάρια ξέρω.
1: Ξέρεις κανένα.
0: Ξέρω εγώ άνετα. Πού κάνουν συμβασμό.
3: Ξέρεις εσύ κανένα.
0: Έλα ένα γεμάτο με συμβασμού.
3: Ξέρεις ζευγάρι που να κάνει ο καθένα. Ναι, ξέρω κι εγώ ένα.
0: Ξέρω και ζευγάρι που γουστάρουν να έχουν και.
3: Ναι, αλλά...
0: και, το... και...
3: είναι
0: και
3: για τον κόσμο παντρεμένοι, αλλά όχι, δεν έχουν μεταξύ του τίποτα.
0: Εγώ ξέρω και ζευγάρι που το ζευγάρι δέχεται κι άλλη γυναίκα στο σεξουαλικό του αυτό.
3: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι βίτσιο.
0: Όχι, δεν είναι θέμα βίτσιο. Θέμα
1: βίτσιο είναι.
0: Ρε φίλε, θέλω να σου πω ότι το ζευγάρι λοιπόν έχει δεχτεί η γυναίκα του κυρίου.
1: Να μπαίνει στο κρεβάτι, και άλλη,
0: στο κρεβάτι και άλλη γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ίδια ή οτιδήποτε άλλο, του αρέσει να το κάνουν με άλλη γυναίκα. Με άντρα δεν ξέρω, αλλά με γυναίκα ξέρω ότι έχει γίνει. Άρα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, βρες μια λύση. Πάντως και τα δύο έτσι, στα κρυφά, μια μέρα θα τα χάσει και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο.
2: Αυτό που είπε. Και το ζευγάρι το ξέρω, ξέρω ποιο.
10: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 302. Αυτό που θες θα...
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
18: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Τι είναι το μπρούκι, έρχεται από το περά, από το ζωγροπλαστείο που μας πήρε την καρδιά. Από το ζωγροπλαστείο που αν δινόταν Μισελέν σε ζωγροπλαστεία, εδώ και 2 χρόνια θα είχε πάρει και δεύτερο Μισελέν. Σάρωσε, εσείς που θα πιείτε και καφέ το πρωί, αλλά και θα φάτε πρωινό, είναι το περά. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, εκεί στα φανάρια του Βλάχου. Με ένα πάρκινγκ μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας άνετα, χωρίς να φοβάστε να σας κορνάρουνε. Μπορεί να αφήσετε και 500 αυτοκίνητα σε χώρους, μιλάμε για τέτοιο πάρκινγκ. Ένας υπέροχος χαμός που γίνεται εκεί αποκλικά, από viral πράγματα, όπως έγιναν viral τα γλυκά, τα φρούτα του καλοκαιριού, όπως έγιναν τα παγωτά του μέσα στο καλοκαίρι και τώρα το μπρούκι που φτιάξαν βέβαια αυτή την απίθανη κατάσταση με ένα υπέροχο μπισκότο που είναι τεράστιο, μεγάλο και μπορείτε να το πάρετε για το σπίτι, να το πάρετε για παντού. Εσάς που σας αρέσουν πραγματικά τα γλυκά, και γιατί μας άρεσε πάρα πολύ, μας άρεσε γιατί δεν ήταν πολύ γλυκό. Έπαιρνε ένα υπέροχο μπισκότο που ήταν μέσα σοκολάτα, πολύ ωραία, τεράστιο, έτσι μεγάλο σαν τούρτα, και όμως πραγματικά δεν συλλήγωνε. Και αυτό είναι φανταστικό. Αυτή είναι η μαγεία του Οπερά. Γι' αυτό τα καταφέρνει, γι' αυτό βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γι' αυτό το έχετε πάει μέχρι εκεί, γι' αυτό έρχονται από την Αλεξανδρούπολη στην Αθήνα για να πάνε σε μια συναυλία ή οπουδήποτε άλλο. Και το πρώτο που έχουν να πούνε είναι ότι θα περάσουμε από το Οπερά. Αυτά κατάφερε να κάνει το Οπερά σε όλη την Ελλάδα.
1: Από Αλεξανδρούπολη.
0: Λέει, όταν έρχονται εδώ, έστω και για Σαββατοκύριακο, θα περάσουν για να πάρουν να φάνε. 69-36-10-10-22, γράψτε Οπερά, ονοματεπώνυμο, για το μπρούκι τη ημέρα.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες που μαθαίνουν τη στίχημα. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος μεθυστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
2: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα?
3: Ναι.
2: Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε μετά το τραγούδι. Έχω σπάσει το κεφάλι μου, ρε φίλε, να βρω ένα τέλος. Γιατί έχω κάτσει εδώ και κανένα 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Και
1: γράφεις.
0: Γράφω μια ταινία.
1: Ταινία.
0: Γράφω μια ταινία, το σενάριο μιας ταινίας. Και θέλω να πω τώρα, δηλαδή.
2: Τι ταινία είναι?
0: Γράφω μια ταινία. Είναι μια ταινία, έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Μια ταινία.
0: Όχι, όχι, να το πω, ναι.
4: Με πολύ φοβό.
0: Είναι μια ταινία. Άκου τώρα, μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
1: Ωραία.
0: Και τσόντα.
1: Και ωραίο, τσόντα.
0: Ωραίο. Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
0: Είναι ωραίο, συνδυασμός.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι
1: κάτσε.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το είδος κινηματογράφου.
1: Πορνοτρόμ λέγεται.
0: Πορνοτρόμ, όχι. αυτό το είδος κινηματογράφου λέγεται όπως το λέει εδώ πέρα.
1: Πορνοτρόμ.
0: Πορνοτρόμ. Πορνοτρόμ. Έχει και πορνό και τρόμο.
2: Σκληρό πορνό.
0: Όχι σκληρό πορνό, αλλά πορνό.
2: Και το γράφει εσύ αυτό το πορνό.
0: Το γράφω εγώ, ναι, γράφω εγώ το πορνό και γράφω και το σενάριο. Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
1: Για πες.
0: Γιατί πρέπει να έχει και θρίλερ και.
1: Και, αυτό
0: και,
1: και πορνό.
0: Και πορνό. Και νομίζω το έχω βρει και γι' αυτό.
2: Βρει.
0: Το έχω βρει.
2: Το έχεις βρει.
0: Την έχω βρει.
1: Άντε, πες το.
0: Η Παρασκευή και η 13.
1: Να το.
2: Μέρα που θα κάνει πια η Παρασκευή που θα τα ακούσει αυτό το ανέκδοτο.
1: Και η μαμά μου επίσης Παρασκευή, ε.
5: Πάλι μπαίνουμε στο πάρτι. Πάλι φεύγουμε το πάρτι. Πολύ φρέσκοι τσάκι νέοι γέροι. Πάλι μπαίνουμε στο πάρτι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Ελαμπρό μου.

0: Ότι έχουμε και το ψυγείο γεμάτο με φέτα, φέτα βαλμά, ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πραγματικά, και θα μου πείτε βέβαια οι γεύσεις είναι υποκειμενικές, συμφωνώ, αλλά με το θέμα της φέτας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες ωραίες φέτες, να μην είμαι υπερβολικός, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπήρξαν αγαπημένα τυριά που πλέον δεν είναι τόσο νόστιμα όσο ήταν, κάποια από αυτά τα τυριά κατά την άποψή μου αλλά και την άποψη πάρα πολλών, και αυτή η φέτα βαλμά που 60 χρόνια στην Ελλάδα πρωτοπορεί, και αν έχετε φίλους στη Βόρεια Ελλάδα ρωτήστε τους τι φέτα τρώτε, θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω αυτό. Αποφάσισε λοιπόν το τελευταίο χρόνο να πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι τυρί τρώνε.
0: Ναι, τι τυρί τρώνε. Ναι, τι φέτα. Όχι, φέτα. Μια χαρά και στη Βόρεια Ελλάδα φέτα το λένε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τώρα ότι η φέτα βαλμάς έφτασε πριν μέχρι και στο Καστελόριζο. Πάει από άκρη σ' άκρη, ο κόσμος τη ζητάει, δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για αυτό που κάνουν, και επειδή ποτέ δεν θα υπάρξουν μεγάλες ποσότητες, γιατί είναι συγκεκριμένο αυτό το εργοστάσιο σε ένα χωριό που πραγματικά είναι ειλικρινά σαν και σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, ένα ολόκληρο, μάλλον σχεδόν το 80% του χωριού να εργάζεται σε αυτό το εργοστάσιο που βγάζει φέτα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Εκεί στην Παλαιόχωρα Χαλκιδικής, μακάρι να φτάσετε να δείτε με πόση αγάπη οι άνθρωποι φτιάχνουν αυτό που φτάνει στα σπίτια σας. Φέτα βαλμά, ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Υπάρχει και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Όπου βρείτε φέτα βαλμά, μην την αφήσετε να φύγει. Δοκιμάστε την και να ξέρετε ότι ποιοτικά τρώτε κάτι συγκλονιστικό. Στείλτε το να το ελέγξουν, αν θέλετε. Στείλτε το να το ελέγξουν. Τι είναι αυτό, θα δείτε για ποιο λόγο σας το λέω. Ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει κατά την άποψή μου. 6936-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb, να δώσουμε χρήματα μέχρι ένα 500 το πρωί. Οι φάκελοι δεν δίνουν. Να ξαναπαίξουμε και κάποιους φακέλους, δες ακόμα, μπας και δώσουμε λεφτά, να πάρει λεφτά ο κόσμος. Δεν δίνουμε καθόλου λεφτά φέτος.
2: Να το κάνεις.
0: Κοντά είμαστε,
3: αλλά δεν δίνουμε λεφτά.
2: Να το κάνεις.
3: Τα έκοψε τα λεφτά πάλι.
0: Εκεί.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα φίλε μου, πώς σε λένε?
6: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, hands free.
6: Ασέρε, ε.
0: What?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αλλά μιλάς από hands free και δεν ακούγεσαι καθόλου.
2: Καλημέρα. Σε ευχαριστώ που
0: καθόλου
2: είπες,
0: είσαι καθόλου. Πρέπει να το βγάλεις λίγο.
6: Τώρα καλύτερα.
0: Ωραία. Είσαι οδηγός ταξί.
6: Είμαι παρέα του ραδιοφώνου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι οδηγός ταξί.
6: Όχι. Είμαι οδηγός αποφρακτικού, να το πω έτσι.
0: Αποφρακτικού, δηλαδή τι κάνει.
2: Μεγαλύτερη αξία το σχόλιο.
0: Α, εννοείς για τα κακά.
6: Έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε. Στο λέω από τα βάθη της καρδιάς μου.
6: Κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Αυτό λέω, και καλή δύναμη, αδερφέ, γιατί αυτό
6: να,
0: που πραγματικά το λέω. Γιατί ξέρεις, όλοι μόλις που με κοιτάμε τη μυρωδιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι, αλλά και πήγαινε στις περιοχές.
3: Όταν υπάρξει πρόβλημα, ναι, τους βλέπουμε και έρχονται κάτω, ναι, σταυρό μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, και οι περιοχές που δεν έχουν αποχέτευση, σώζεται τον κόσμο, να πούμε. Γιατί αν δεν πηγαίνετε, άμα δεν κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, ποιος θα την κάνει. Πραγματικά
2: σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρα.
2: Δημήτρη τον λέω τον άνθρωπο.
0: Δημήτρα είπα.
6: Εντάξει, ακούμε σε όλα ακούμε
3: εμεί. Τώρα το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Έχω τρελαθεί. Δημήτρη, είσαι έτοιμος για beat the bomb, το ξέρεις, ε?
6: Πάμε, beat the bomb, παίζουμε, πάμε.
3: Το είπε μόνος του.
0: Δικός μας, δώσε Νίκο.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78. 79. 80 ευρώ.
0: Στοπ στα
3: 80 ευρώ.
0: Ρε Δημήτρη, μέχρι 500 φτάνει. Γιατί το φοβάστε να το αφήσετε?
3: Κάτσε ρε Δημήτρη.
0: 80 ευρώ.
6: Την προηγούμενη φορά που έπαιξα, Γρηγόρη μου, την προηγούμενη φορά που έπαιξα, ήθελα να τα αφήσω μέχρι τα 100 και στα 70.
0: Έσκασε.
6: Έσκασε.
0: 80 ευρώ. Βέβαια θα μου πει το μεροκάμα το πρέπει να είναι το δικό σου. Είναι κανένα 50, 60,
6: πώς εκεί, εκεί, εκεί, εκεί.
0: Έβγαλε το μεροκάμα, το πάνε κοιμήσου σήμερα λοιπόν.
6: Αυτό. Πάνε
0: τα, τα λεφτά θα μπουν στην τράπεζα, οπότε δεν φοβάσαι τίποτα. Για να δούμε πού θα σκαγε. Πού θα σκαγε.
6: Για να δούμε.
7: 60.
3: Όχι, το πήγες πίσω.
7: 320.
0: Τι!
1: 350.
8: Όχι ρε. 350 ευρώ.
0: Άστο ρε, και πρώτη μέρα δώσ' του ρε Δήμητρη.
2: Άστο ρε Δήμητρα.
4: Πειράζει.
0: Έλα ρε γαμό. Μα εγώ ένιωθα ότι θα πάει τώρα πάνω σήμερα γι' αυτό. Μιλάς με Νάνση στο τηλέφωνο που σου αρέσει και πολύ. Να κρατήσουμε τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Γεια σου Δήμητρα.
2: Πότε προέκυψε ότι θα μου αρέσουν.

0: το χρόνο, αδερφέ.
1: Φτάνει
0: το χρόνο.
2: Μια όμω και γυρίσαμε και πριν φύγουμε για διαφημίσει.
0: Χρειάζεται τώρα, θα φύγει.
2: Έλα, ναι, Γρηγόρη. Έλα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Τίποτα, σου λέω.
0: Άντε, πες.
2: Λοιπόν, ακολουθεί η πληροφορία πριν φύγουμε για break. Η πληροφορία τη ημέρα που κανεί δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγχώνεσαι εσύ, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από την Unifarma.
3: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Κλείνεις τα μάτια για να...

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να

0: Κλείστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, θα έπρεπε να κάνουμε φάρσα αυτή την ώρα και ο Παναγής δεν έχει αύριο, όμως τέτοια ώρα θα κάνουμε φάρσα. Σας το λέω γιατί ξεκινήσαμε λοιπόν και έχουν πάει και μάλιστα το 10, έχουν φτάσει μέχρι το 7 και πάμε για να πετύχουμε 8, 9, 10 και να τις τελειοποιήσουμε. Σήμερα ο Παναγής δεν είχε λέει μελάνη για να τις τυπώσει και τόση ώρα που συζητάμε κανείς δεν.
1: Μας
0: το έχω πει εδώ και μία ώρα, όμως το τυπώσετε και δεν το τυπώσατε.
2: Εδώ δεν είχε μελάνη.
1: Γιορτάζει και ο πατέρας μου και είχαμε καλεσμένους, κύριε. Και στο βράδυ.
3: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βίκη που την είδα στο ΆΚΑ. Θέλει και εκείνη να πει καλημέρα στον καράφλα της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο φάρσα πάλι, γιατί είπαμε θα κάνουμε παιδιά τουλάχιστον 3 φάρσες την εβδομάδα. 4 έτσι. Μην το χαλάσουμε τώρα. Μπαίνουμε για τα καλά.
3: Στον Νίκο, Γρηγόρη.
0: Σε καινούργια εποχή. Ναι, Παναγή, σε παρακαλώ, θέλω όταν δεν είσαι μια δουλειά. Θέλω να την κάνεις, αργά στο λέω. Δηλαδή μου λες δεν θέλω να πάω, μου λες κάπου να πάρω μελάνη. Τι είναι αυτό που λες.
3: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά.
1: Πού να πάρω μελάνη.
0: Στείλτε στον Νίκο και πες τον Νίκο, σε παρακαλώ.
3: Ο Νίκος έχει πρόσβαση στο email του πρωινού. Του έχω πει εδώ και μια ώρα τυπωσέτα. Δεν τα τυπώνει. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα θέμα. Πάμε για ένα θέμα να διαβάσω εδώ πέρα που. Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
4: Νερό.
2: Αλάτι.
0: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουμε.
2: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
0: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
2: Α, για το κάλιο.
0: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα λεπτά.
1: Μπανάνα. Αν δεις ταινίες, δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
0: Φάτε μπανάνα.
2: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
0: Άστο τι λένε.
3: Άστο μαγιολίκια πρωί.
2: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
0: Άστο μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και εμείς μιλάμε ιατρικά.
2: Ιατρικά λέμε.
0: Με τη μάγη με τα μάγη.
2: Μα στο ίδιο site που.
0: Τι αλάτι μαλαίων, τι αλάτι.
2: Αλάτι, ότι.
0: Η μαλαίων ή μαλακίων.
2: Μαλακίων.
1: Η μαλακίων.
0: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία, αν δεν μπορείς να.
3: Σίκα.
0: Αν δεν.
3: Σίκα.
0: Σίκα.
3: Αμέ.
0: Γιατί λέει το τσίκα. Κατέβει από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
1: Σίκα και νερό.
2: Άσε μας, Γρηγόρη, ιατρικό ντόκτορα.
3: Σε πάει την ειρηνή με τα σίκα.
1: Φάει σίκα, πιες νερό.
3: Α, μπορεί και δαμάσκηνα.
0: Λοιπόν, αν έχεις δυσκολία.
2: Πει του ροφάει.
0: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
3: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
2: Άσε, ο Στίβ.
1: Όχι, εγώ είμαι.
3: Νάντσι, πες για το Στίβ.
2: Είναι τσιριλιπίπη σαν άνθρωπο.
3: Ναι. Ο Στίβ, η Νάντσι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι που θα χέσει ο Στίβ.
2: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
0: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
1: Μήλα.
0: Μήλο. Το μήλο.
2: Εμένα με στον πόνι το μήλο.
3: Εμένα.
0: Θα με ακούσει τώρα εδώ. Έχει δυσκολία, τρως μήλο και απελευθερώνεσαι.
1: Με τον πόνι.
2: Εμένα με στον πόνι.
0: Έχετε πονόλεμο.
2: Πονόλεμο.
0: Πονόλεμο.
2: Α, τζίντζερ.
3: Περνάνε τα πάντα.
0: Έχεις πονόλεμο.
2: Τζίντζερ, δεν λέει τζίντζερ.
0: Φάε μέλι.
2: Ναι, τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
0: Ναι, πάλι τζίντζερ.
2: Ρε
0: μέλι λέει.
2: Υπογράφω κι εγώ. Τζίντζερ, με τσάκι μέλι.
0: Ναι, η Νάντσι λέει τζίντζερ. Έχετε ξηρά μαλλιά. Ξηρά μαλλιά.
1: Νάντσι.
0: Ξηρά μαλλιά. Όταν εννοούμε ξηρά μαλλιά, τι εννοούμε ξηρά μαλλιά. Δηλαδή, ξηρά μαλλιά.
1: Είναι λίγο.
2: Αφιδατωμένα.
1: Φαίνεται σαν στάχια, σαν.
0: Ξηρά μαλλιά.
3: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
2: Σβάρτσκοφ.
0: Φάτε Σολομό.
3: Σολομό.
1: Σολομό.
3: Είναι τέλειο ο Σολομό.
2: Με ιδιάζει.
3: Κάθε Τετάρτη.
0: Είναι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που δεν τρώει Σολομό να
3: ζει. Εμεί, παιδιά, με τα τη συζύγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε Σολομό.
0: Εσύ με τη συζύγου σου, θα αφήσω έξω τη συζύγου σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
2: Εσεί είστε πλούσιοι, τρώτε Σολομό. Παραγγέλνουμε κάθε τσιπούρα. Και κάτι άλλο, πώς τα λέει, Μαν, πώς τα λες και εσύ, σαβρίδια.
3: Σαβρίδια. Παίρνουμε Σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα σολομό.
0: Αυτά τα χειμώνα στα βορειά πρόσθετα.
3: Δεν
0: έχει.
3: Αν εσείς δεν
1: έχετε.
0: Έχετε πονόδοντο.
2: Πονόδοντο. Η μάνα μου μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια με το καραχάλιο φρέσκα.
0: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
2: Πονόδοντος.
0: Δοκίμασε γαρίφαλο.
2: Τι γαρίφαλο.
1: Ναι, ισχύει. Το βάζεις
2: από αυτή.
3: Μου διάζει.
0: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μου
3: έχει απέσια γεύση το γαρίφαλο.
0: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Σε στραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
2: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
0: Μέχρι να πάμε, λέμε, σταμάτα πια αυτό.
2: Μέχρι να πα,
0: παιδιά,
2: κάτι παυσίπονο.
0: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
2: Δεν είναι στο θέλω κακά.
0: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλια.
3: Βιταμίνη C.
0: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, Βιταμίνη B.
0: Ωραία.
2: B12.
0: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
4: Μαγνήσιο.
0: Φάτε ακτινίδιο.
3: Ακτινίδιο.
2: Εμένα με το ακτινίδιο με πιάνει το αλέτα.
0: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, ναι. Λιποθυμάσαι.
2: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω το αλέτα.
4: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
3: Εγώ έχω χεστεί τον ύπνο μου.
0: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
2: λογία. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
0: Έχετε υπογλυκή. Μα το λέει ιατρικά τώρα.
2: Ποιος γιατρός το λέει.
0: Ο Dr. Stapp.
2: Ναι, γιατί μου δείχνει κάτω.
0: Λοιπόν, έχετε υπογλυκαιμία.
4: Ναι, έχω.
0: Θα φάτε χουρμάδες.
3: Να φάσει εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Άγγελε με τις γελιότητες.
0: Τώρα με τη σοκολάτα, ρε φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
2: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
0: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία. Γραμμάρια σοκολάτας, έτσι, ναι. να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
0: Να πέντε τρώσει ένα τέτοιο πράγμα. Πώς γιατί.
2: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
0: Εντάξει, χαζομάρες. Έχει φούσκωμα στο στομάχι.
3: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου το πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο Μαρκούλι με από χουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρτε αυτό και φτιάξε με ένα φυσιολογικό γλυκό.
2: Ναι, ο γλυκό είναι ξέρει.
0: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα πιο υγιεινά.
3: Άσε μας μωρέ, Γρηγόρη.
1: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
0: Τι αηδία είναι αυτό.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
1: Έχω, ναι.
0: Αυτό φάτε γιαούρτι.
1: Γιαούρτι εμένα με φουσκόντα.
0: Κι όμως, όχι.
3: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
0: Αυτά τα
2: ρε Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
0: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν με εύθραυστα, τι εννοούμε να
1: σας. Σπάνε,
2: σπάνε.
0: Ότι σπάνε.
3: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
0: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
2: Τι, φλωρίνηση.
0: Πολύχρωμες πιπεριές.
3: Α, κάνω και σφρογγυλές.
2: Δεν μου αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμες.
0: Μη φας.
3: Βάλε Σβάρτσκο, που εσύ είπαμε.
0: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
3: Ψάρι.
2: Πηγαίνετε στο γιατρό.
3: Ψάρι, ψάρι.
1: Ξέρουν κάτι να πούνε, δεν ακούνε τώρα.
0: Φάτε μύρτιλα.
1: Μύρτιλα.
3: Ο Μάρκος Μόγλιπου.
0: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ τα μύρτιλα.
3: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
1: Το στροφάκι,
0: μύρτιλα.
2: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για
0: έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
3: Πείτε νερό.
0: Φάτε αγκούρι.
1: Φάτε αγκούρι, ναι.
3: Πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
2: Ναι, έχει βέβαια.
3: Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
0: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
2: Ποιος το γράφει.
0: Εδώ γράφει το.
2: Γιατί λες μου γράφει.
0: Ναι, εδώ πέρα.
3: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
0: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
2: Και το χαμομήλι.
0: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
3: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
1: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
0: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
2: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
0: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέω μόνο
2: ο
0: αυτά.
2: Ο άλλος πετάχτηκε.
0: Κάνε
2: και
0: μόνο
2: και
0: αυτά και τελειώσαμε.
3: Οι ελιές είναι
0: λοιπόν,
2: γιατί οι πατάτες τηγανιτές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όπως ο Παναγιώτης.
0: Άκουσε με. Δεν θέλω να τελειώσεις.
3: Ένα λεπτό.
0: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
3: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
2: Τις έχουμε πάρει όλες. Τις έχουμε καταστρέψει.
3: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος λέει στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως μου λέει κάθε μέρα 6 ελιές.
0: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές μου λέει όλος ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένας τι λέει. Έχετε θα μπει επιδερμίδα όπως εσύ Παναγή.
3: Έχω εγώ θα μπει.
0: Εσύ έχεις θα μπει στο πρόσωπο, στο πρόσωπο.
3: Νάντσι, έχω θα μπει επιδερμίδα.
2: Δεν έχεις
1: θα μπει.
0: Φίλε,
3: έχω κυβήσει.
1: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
1: Καρότα
3: μαυρίζουν τα καρότα. Μαυρίζει.
0: Αμέσως γυαλίζει. Γυαλίζει.
3: Γυαλίζει. Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
3: Ναι, εγώ τα πρόσεξα όλα.
1: Κάτω θα πούνε.
0: Παναγή.
1: Ναι. Κάτω θα πούνε.
2: Α, μιλάει ο Λιανός. Τι είναι,
1: δεν προσέχετε στο μάθημα.
2: Νοσοκόμα, αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
3: Δεν θα μου δώσεις multiple choice.
0: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
3: Αν έχεις ξηρά μαλλιά, Σβάρτσκοπ.
0: Καρότα.
3: Όχι, όχι, το καρότα είναι άλλο.
0: Τι. Μπράβο, ρε, ωραία.
3: Σταμάτα. Ανοίξει.
2: Ακτινίδιο.
4: Όχι. Πιπεριά, Γρηγόρη.
3: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
2: Κι εγώ.
3: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
3: Τι είπες, πες.
0: Σολομό.
3: Ναι, ρε.
2: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αν έχετε υποκλικεμία.
3: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
3: Αυτό που έχετε μπιμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
3: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά, πιπεριά.
0: Μπράβο ρε Παναγία, εντάξει.
3: Είδες.
0: Εντάξει, θα σε περάσω.
5: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω, θα σε πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: πραγματικά. Κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 10 πριν να σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας από το 1990. Αυτή η εταιρεία η φοβερή που μας βοηθάει πολύ και στη σφαίρα Courier και έχει δώσει σε τόσο κόσμο βοήθεια που πραγματικά, ό,τι και να σας πούμε, είναι λίγο. Έχουν βοηθήσει πολύ. Έτσι κι αλλιώς, κύριο πεδίο δράση της εταιρείας έχει να κάνει με τον ιατρικό εξοπλισμό, πώληση, ενοικίαση και με ορθοπαιδικά βοηθήματα. 30 χρόνια τώρα παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο οξυγόνο, το ιατρικό, τα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Έχει 4 φυσικά καταστήματα απέναντι από τα νοσοκομεία, το Λαϊκό, το Σωτηρία και το Ιωνικό Σταυρό και στο Γαλάτσι Κουρτίου 14. Κλήρωση τέλος Οκτώβρη που μπαίνει σε λίγες μέρες, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Αυτή είναι η Betabet, νομίζω μια εταιρεία που πραγματικά τιμά την Ελλάδα, που ό,τι και αν χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και φορά την υγεία σας μπορούν να σας βοηθήσουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχουμε νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
2: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
3: Yes.
2: Ένα τραγανό μήλο, θα σου πω εγώ τώρα. Μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Νομίζει πω το να βρει τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχη. Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό.
2: Πώς?
3: Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σου ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Λοιπόν, και έχω και ένα πολύ γρήγορο, να σε έχεις να πεις και σε κάτι ακόμα.
2: Όχι, τελειώσαμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα σας πω έτσι ένα τελευταίο. Φυτά που θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε. Φυτά.
3: Φυτά, οκ. Okay.
2: Πλάτανος.
0: Ωραία, τα κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αλόη βέρα. Αν την έχετε στο δωμάτιο, παράγει οξυγόνο και τη νύχτα. Βεβαίως. Αγγλικός κισός, τον έχετε δει, τον ξέρετε. Μειώνει την αερομεταφερόμενη μούχλα έως και 94% μέχρι σε μία νύχτα.
3: Μούχλα δεν έχουμε.
0: Κισός αγγλικός. Μας ακούνε πάρα πολλά φυτόρια.
1: Είναι αυτός που πέφτει.
0: Ναι, πες λίγο ποια φυτόρια που έχουμε φανατικούς Παναγία εδώ πέρα κόσμο που ήταν φανατικοί.
3: Ο Παπατζάνης.
0: Παπατζάνης μας έχει στείλει και τόσα πράγματα. Και διάφορα άλλα φυτόρια που μας ακούτε. Παρακαλώ, αγαπήστε τα λουλούδια τα φυτά.
1: Flowers designed by Tsevas.
0: Α, επίσης.
1: Ο Γιάννης μου στη Ραφίνα. Τα πάντα.
3: Δηλαδή για την Κεφαλονιά, για τον κήπο θα μου φρύει ο Γιάννης.
0: Εντάξει, φοβερό σου. Φλαμπάτσεβα. Γιάννης, καταπληκτικό και παιδί.
1: Designers Flowers by Tsevas.
0: Φανταστικός. Λεβάντα.
1: Στο κέντρο της Ραφίνας.
3: Έχει ανθοπολείο ή έχει.
0: Έχει ανθοπολία. Όχι ανθοπολείο.
3: Α, ναι, είναι πελούσιος.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι εργατικός. Είναι ένα νέο παιδί που εργάζεται.
0: Λοιπόν, για δίπλα από το κρεβάτι, λεβάντα. Μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Το λέω για εσάς που επειδή είμαστε και πρωινή εκπομπή έχετε πρόβλημα με τον ύπνο.
1: Και δεν είναι και γρουσούζικα μέσα στο σπίτι. Α πούμε, η αλόη είναι καλό να την έχει μέσα στο σπίτι γιατί καθαρίζει.
0: Οι φωτογραφίες που μου δείχνει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Έχει να κάνει ότι τα έχει δίπλα στο κρεβάτι σου αυτά. Αλόι βέρα.
4: Ποιο αγγλικός... είναι για την αρτηριακή, τι είπες?
1: Λεβάντα.
0: Λεβάντα. Λοιπόν, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση. Χλωρόφυτο, επίσης πολύ γνωστό.
1: Το ξέρω.
0: Απομακρύνει αθόρυβα, το να του το δείχνω φωτογραφία, το ξέρεις. Απομακρύνει αθόρυβα το μονοξίδιο του άνθρακα.
1: Μήπως εννοεί το, αυτό μοιάζει με το σπαθίφυλλο, όπως λέγεται.
0: Σπαθίφυλλο, τώρα μου το λέει. Απορροφά τις τοξικές πτυτικές ουσίες που εκπέμπουν τα έπιπλα μέσα στη νύχτα. Από τις μπογιές, από τα χρώματα, από τα κρεβάτια.
1: Χώρους.
0: Ακούς.
3: Πού τα ξέρεις,
0: σπαθίφυλλο.
1: Εγώ τα
0: ξέρεις.
1: Αγαπώ τα φυτά.
0: Ναι. Γιασεμί. Επίσης το γιασεμί δίπλα από την ώρα που κοιμάσαι. Οι επιστήμονες το παρομοίωσαν.
1: Το γιασεμί όμως, ρε παιδί μου, μπορείς να το κρατήσεις μέσα.
0: Οι επιστήμονες το παρομοίωσαν με ένα ήπιο ηρεμιστικό.
2: Ναι. Το γιασεμί.
1: Ναι. Μυρίζει πρώτα απ' όλα το γιασεμί σε ζαλίζει η μυρωδιά του.
0: Σανσεβιέρια. Απελευθερώνει οξυγόνο τη νύχτα. Με αποτέλεσμα να σε κάνει να μέσα στο δωμάτιο να έχει πολύ οξυγόνο.
1: Η σανσεβέρια είναι και για μέσα στο σπίτι.
0: Άντε, παρόλα αυτά που σου λέω είναι μέσα στο δωμάτιο.
1: Όχι, το γιασεμί δεν το παίρνει εύκολα μέσα.
0: Ναι, σου λέει αυτό ότι είναι έτσι, σου λέει.
1: Μα
2: το γιασεμί μυρίζει, ρε Γρηγόρη. Δεν έχει ακούσει που λέει τη νύχτα. Μυρίζει γιασεμί.
0: Ναι, σου λέει εντάξει, μια μικρή γραστούρα το είχε μέσα αυτό.
1: Τέλος πάντων, θέλετε να σα πω εγώ πώ θα πλουτίσει. ρωτήσετε.
2: Τι ήτανε?
3: Πώς, παιδί μου?
1: Ποιο φυτό?
2: Ποιο?
1: Παχύρα.
2: Παχύρα.
0: Παχύρα, παχύρα.
2: Παχύρα.
3: Παχύρα.
2: Βάλτε
1: εγώ
2: παχύρα.
1: Πήρα δύο από το Γιάννη.
0: Και μας έχει πάει όλα. Δεν μου φτάσει να πληρώσουμε ούτε.
1: Γρηγόρη, άκου να σου πω κάτι, δεν χρωστάμε έστω.
2: Σωστό.
0: Παχύρα.
2: Θα σε βγάλει την Πάτρα, την Πάτρα.
3: Παχύρευτη χλωρίνη μου λέει.
2: Μιλά, μωρέ, παχύρα.
1: Παχύρα, ρε παιδιά.
3: Με τι γράφετε το χ?
1: Με γιώτα.
3: Α, παχύρα.
2: Θα σε βγάλει την Πάτρα που ξύπναγε κάθε πρωί. Ήταν, ρε παιδί μου, τόσο ήρεμη και είχαν ένα φυτό τέτοιο στο δωμάτιο.
1: Ποιο φυτό?
2: Μπόφο.
3: Συνήθιο, αγόρι.
0: Τι λίγα ζευγάρια έχουν αυτό το φυτό.
2: 2 λεπτά πριν από τις 10 και αυτό ήτανε.
3: Α, ωραία η παχύρα.
1: Άσε, γιατί εμένα μου κατσιάσανε και οι δύο τώρα το καλοκαίρι.
3: Ποτίζεις?
1: Με θέλει μία φορά την εβδομάδα, άμα το πιάνεις.
0: Εγώ τα ποτίζω όλα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει... Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, ναι. Το ποτίζω.
3: Με ωραία.
1: Θέλει
3: με
1: μόνο...
3: εκείνη την παρέα.
2: Τα γέλια μας καλούσαν τις βραδιές. Έλα, Παναγή.
1: Δεν θέλει πολύ νερό.

0: υπέροχος Γιώργος Γιαννός.
1: Ήταν ο Παναγής με τη Μάνικα.
2: Ήταν υπέροχος Νίκος Καλούδη.
0: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί με το δίδυμο Παναγής και Νίκος. Εμείς 7 ώρα θα είμαστε εδώ. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Έρχεται η Βερίνα. Πρόγραμμα Σφαίρα μέχρι και αργά το βράδυ εδώ. Περάστε καλά. Φύγετε από τα κακά της πραγματικότητας που πάντα υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και τα καλά της πραγματικότητας που είναι και αυτά εξίσου όμορφα και ωραία. Και τα βρίσκετε στο Σφαίρα. Να είστε καλά και να ετοιμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
4: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι στα Nitsa's Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
11: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
12: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
13: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
14: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
15: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
14: Τηλέφωνο 2610-525-352.
15: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα. Για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456.

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δε τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. 10 χρόνια σιρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σιρωτήρι, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σιρωτήρι, κρατήσεις 6982-125601. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172. Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bifelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-428579.
12: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Καλησπέρα 96,6.

0: αγγίζετε. Μόνο ακούστε. Μόνο ακούστε. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα.
8: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σιδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 83 32.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
6: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
7: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 226 000.
8: Και στο anastasop.gr.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες Καλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Καλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
10: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
7: 10 χρόνια σιρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις. Αλλάζουμε σελίδα. Νέο σιρωτήρι, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σιρωτήρι, κρατήσεις 6982-125601.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά του. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 008332.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
7: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-428579.
1: Σφαίρα 96,6.

0: πυρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Μασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
3: Έλα, ρε, μαγερά. Έλα, κλείσε.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 τον ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικά.

0: πολύ δυναμικά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Αφήστε το λίγο να ακούσει ο κόσμος που έχει φρικάρει στο δρόμο. Πας και αλλάξει λίγο η διάθεση. Τζάντζετ!
0: I hate myself for loving you.
1: Ή αλλιώς φωτιά στα Σταυρατόβραδα.
0: Γενέθλια το κόριτσι σήμερα και εμείς με αυτή την ενότητα.
1: Χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ και τέτοια.
0: Θα μου φύγει το μασελάκι κάτι. Έχω καιρό
1: πήγα σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό. Τραγούδια τα οποία είναι, ξέρω εγώ, αυτό. Να το συνδυάσουμε, ποιο είναι το αντίστοιχο ελληνικό του, ρε παιδί.
0: Κοίτα, το 85 βγήκε, έπρεπε να βρούμε την επιτυχία του 85.
1: Δεν πειράζει, ας είναι και τώρα. Αλλά να είναι κάτι που να είναι το αντίστοιχό του.
0: Θέλει μια ροκιά, ρε.
1: Απογευματινό σφαίρα, μην μπερδεύεστε. Θανάσης Πασάς.
0: Η δικιά μας ροκούελ είναι Παπηλά. Κάτι φοράει το γυαλί σήμερα του ρέμου. Φοράει όλη μέρα. Του σκοπευτεί.
1: 15 ευρώ πνομόνιο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το έχω πάει σε 3 χρώματα.
0: Περιπτερέ.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Με το που το είδα στο περίπτερο, λέω αυτό είναι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όμορφη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Δεν τελειώνει ποτέ, παιδιά.
0: Τι ωραία, τρεις μερούλες έμειναν, αλλά τουλάχιστον ο Σεπτέμβρης ο φετινός μας έφερε το χειμώνα.
1: Το χειμώνα πού, επειδή έπεσε τσάβα. Σιγά το
0: βοηθάει. Και έχει πέσει και θερμοκρασία. Καλά είναι. Είναι ωραία.
1: Είναι θερμοκρασία Σεπτεμβρίου.
0: Έχω να ζήσω τέλειο Σεπτέμβρη από τα γενοφάσκια μου.
1: Καλά, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε εσένα που είσαι γενέθλιά σου. Ο Βαρούχ γιορτάζει σήμερα. Ο νεόφυτος, ο Χαρίτων, η Χαρίτων, έχεις λόξιγκα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί με μελετάει.
1: Κάτσε, περίμενα. Πώς το ChatGPT να δω μέθοδο.
0: Ήθελα να το κάνουμε μετά live. Είδες μες στο μυαλό μου. Πώς θα ξεπεράσω το λόξιγκα. Διάβασα να πιω ανάποδα, πήγα να πιω λερώθηκα. Δεν καταλαβαίνω πώς να πιω ανάποδα.
1: Καλά, δεν έχεις κάνει καίνες στο δόντι. Λερώθηκες.
0: Με νερό.
1: Πώς περνάει ο λόξιγκα. Στείλτε μας κι εσείς, γιατροσόφια. Ξέρω ότι σε τρομάζουν. Ξέρω ότι μετράς μέχρι το 10.
0: Τα έχω κάνει όλα αυτά.
1: Τα έχεις κάνει. Αργά, να πιείς αργά ένα ποτήρι νερό. Να κρατήσεις να αναπνεώσεις για 15 δευτερόλεπτα. Ξεκίνα. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε. Θα σου πω εγώ στο, εντάξει, περίμενε. Λοιπόν, πάρε μικρές αργές αναπνοές, όχι αυτό τώρα, περίμενε. Πιες λίγο αναψυκτικό αλκοόλ και πολύ γρήγορο φαγητό, ολόκληρο κρατάει συνήθως 48 ώρες. Δυνάμωσε. Όταν τελειώσει η Joan Chet, μπορείς να αναπνέσεις. Φτάνει. Φτάνει, καλέ.
0: Δεν είναι η ώρα ακόμα. Ζουριστικά.
1: Και τώρα τελείωσε.
0: Για να δω. Α, μέχρι στιγμής δεν μου έχει έρθει. Άρα, Ελίνας. Γιατρίνα. Σου βγάλω μια άδεια.
1: Γιατρέσα. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Τι συζητάτε.
0: Κάνω εντολές. Εντάξει, θα πάει η Joan Chet να βάλουμε το χαλάκι μας τώρα.
1: Ναι, γιατί να μην παίξει η Joan Chet.
0: Αφού τελείωσε το τραγούδι.
1: Ναι, σωστά. Ποιο τραγούδι θες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα.
0: Θέλω κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ κάτι ωραίο θέλω.
0: Ξέρεις,
1: θέλω
0: να σπάσει η μαυρίλα, γιατί άρχισαν τα πρωινά και δεν μπορώ πλέον. Μαυρίζω. Κάτι έτσι.
1: Καλά, δεν βοηθάει η επικαιρότητα. Αυτό είχαν έρθει από κάτω τώρα από την εκπομπή της Σταματίνας και της Ίσης. Και συζητάγαμε, με ρωτούσαν, ρε παιδί μου, για το ραδιόφωνο, για τον μπλοκ και αυτά. Κι άλλα. Και μου λένε, λέω να βοηθήσει η επικαιρότητα, να
0: επιλογές.
1: Έχουμε καλές ειδήσεις. Και λέω, δεν βοηθάει καθόλου.
0: Επιλογές είναι αυτές. Πάντα είχαμε κακές ειδήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά ο Σεπτέμβρης, τι μαζονάκι, πλάκα. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Έχεις δίκιο. Επιλέγω να μην βλέπω πλέον ειδήσεις.
1: Για
0: να
1: μην μαυρίζω. Τι γίνεται όμως.
0: Σιγά και που μαθαίνω ότι θα γίνω καλός άνθρωπος.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Τα πρωινά πρέπει να γυρίσουν πάνω χέρι, κάτω πόδι. Μαγειρική ζώδια, χαχού, χαχαχά.
1: Δεν είναι ο κόσμος μας έτσι.
0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Είναι η επιλογή να έχουμε.
1: Ήταν κάποια στιγμή.
0: Άσε μας, Ελίνα, μια με ειδήσει από το πρωί στο βράδυ.
1: Και μετά θα ξεκινήσει προεκλογική περίοδος.
0: Θα βγαίνουν και παντού τώρα με τα περουκίνια τους και τα βαμμένα τους μαλλιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Έλληνα Παπαρίζου από το παρελθόν.
0: Αυτή δεν είχε βγάλει ένα ωραίο σε κάποια φάση, ένα ροκέ.
1: Θες ροκ γενικά, σήμερα θες το ύφος μας να είναι ροκ.
0: Δεν ξέρω, αυτό θέλω να είναι.
1: Ναι.
0: Μωρέ, ποιο είναι αυτό το... που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία το ξένο που μετά το έκανε και στα ελληνικά. Να, να, να, να, να, να, να.
1: Είχε κάνει ξένη διασκευή.
0: Ναι, Ο δικό τη ήταν. Τη το είχε γράψει, νομίζω, ο Δαντή ή ο Φίβο.
1: Το follow me.
0: Μπράβο. Όχι. Α, να βάλουμε αυτό. Άλλο το. Τι μου θύμισε, το follow me βάλε.
1: Για ξεκίνα. Για βάλ το. Αγγλικό το έχουμε.
0: Κρυσταλλίνη.
1: Αυτό δεν είναι ροκ, ρε Θανάση.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Πιο pop πεθαίνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσύ το αυτό μπουζου... ακούς ροκ.
0: Το μπουζούκι είναι
1: ροκ. Δυνάμωσε λίγο, Εστράτο. Ακούστε ένα ροκ τραγούδι που πέλαξε ο Θανάση.
0: Το ροκ σημαίνει να είσαι επαναστατικό.
1: Εντάξει, τέλος.

0: είναι αυτό που έγινε στο ΆΚΑ το Σάββατο, πείτε μου.
1: Τι έγινε, χαμπάρι δεν πήρα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Μιλάμε τώρα, η Άννα Βύση έγραψε, όχι έγραψε ιστορία. Είναι μόνη της μια ιστορία. Πάρα πολλοί κόσμος. Και εντάξει, έχουν ξεκινήσει τώρα διάφορα και λένε αυτό, η Βύση, πόσο είχε, δεν είχε, ήταν προσκλήσει. Παιδιά, σταματήστε. Η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το είπε και ο Φίβος καταρχάς.
1: Α, εντάξει.
0: Στην Αταλία. Όχι που είπε ο Φίβος. Εγώ ότι. Ήταν φαντασμαγορικό όλο. Όλο. Ήταν συγκλονιστική η Άννα Βύση.
2: Συγκλονιστική.
0: Φοβερή, φοβερή. Και το AI που έκανε, που λένε ότι το AI δεν ήταν ωραίο. Ήταν όλο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που φόραγε.
1: Εντάξει, λίγο cringe ήταν, αλλά τέλος πάντων.
0: Γιατί το AI.
1: Γιατί δικιά σου γενιά κομπλέ ήταν.
0: Μου φας το μπουκάλι στο κεφάλι, είναι γυάλινο αυτό που θα φέρει σήμερα. Έχω φέρει γυάλινο καφέ, κανόνισε. Λοιπόν, να στείλω πάρα πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κιαχίδη από Θεσσαλονίκη που με έχει ξεχάσει εντελώς και δεν ξέρω γιατί. Είμαστε live, βεβαίως είμαστε live, Γιώργο μου. Είμαστε εδώ καθημερινά live. Hello, hello σε όλους. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. Γιατί πιάνεις για τα δόντια σου.
1: Είχα ένα τύχημα
0: πριν. Ολόξυκα πέρασε.
1: Πέρασε.
0: Δώσε με το χέρι σου.
1: Έλα, για μας.
0: Είδες.
1: Ναι, αλλά τώρα γι' αυτό εδώ που μου σπάσε.
0: Έφαγες τίποτα?
1: Όχι, τίποτα δεν έχω φάει.
0: Θανάση, όσα χρόνια σε ξέρω, έχεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου και τα δόντια σου.
1: Και άλλα προγράμματα. Γενικά, με μουτζο, τρώω πολύ μουτζα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Άντε, λοιπόν, έλα να παίξουμε, να ανέβω λίγο.
0: Να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Ξεκινήστε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε ούζου ρολόι. Πάρα πολύ ωραίο. Νέα συλλογή ούζου. Γυναικεία, ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά, ηλίου, τα πάντα. Στον ανανεωμένο e-shop ούζου.gr. Το βρίσκετε και τα βλέπετε όλα. Πάμε να παίξουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Παίζετε μαζί με το Θανάση ένα λαξ στις 5 ερωτήσεις, όποιος έχει τις περισσότερες νίκες. Αν είσαι στη σοπαλία, πάμε σε μία ερώτηση και όποιος την απαντήσει πιο γρήγορα. Πάμε.
1: Ξαφνικός θάνατος.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Ναι, από πού τηλεφωνείς, Μαράκη?
4: Τώρα είμαι στο δρόμο, γυρίζω από δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι γραμματέας.
0: Από το πρωί δηλαδή είσαι?
4: Από το πρωί.
0: Και τώρα
1: σε εταιρεία.
4: Κολέγιο.
0: Χαμός γίνεται τώρα.
1: Εντάξει, χαμός. Κολέγιο είναι αυτό, μια χαρά.
0: Όλο. Τι μια χαρά, η γραμματέας τώρα σκέψου.
1: Η γραμματέας
0: είναι
1: όχι,
0: η εποχή
1: τα παιδιά
0: τώρα,
1: του κολέγιο είναι μια χαρά.
0: Είναι η εποχή που ο καθένας το μαγκρί του και το κοντό του φαντάζομαι, Μαρία.
4: Έτσι.
1: Τι ακούς, Μαρία,
0: Ναι, σκέψου Μάιο.
1: Έρχονται οι γραμματείς των μαθητών. Και τσακωνόνται με τη γραμματέα του κολεγίου.
4: Κατέξα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το κέρδισα.
0: Α, τώρα... έχει ξαναβγεί. Ωραία,
1: τώρα
0: λοιπόν.
1: Τώρα θα το πάρεις.
4: Σέχω.
0: Ξεκινάει η Μαρία και πάμε στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι από το παιχνίδι, οι απαντήσεις είναι από το παιχνίδι. Οπότε, επειδή μετά στο Viber αρχίζουν και μου λένε και δεν ήταν αυτή η απάντηση σωστή που έδωσες και δεν ξέρεις και δεν κάνεις και δεν
1: κάνεις.
0: Είσαι άσχετη. Θα σας στείλω τα links να δείτε από πού τα παίρνουμε. Ούτε τις ερωτήσεις, ούτε τις απαντήσεις έχουμε εμείς. Πάμε.
1: Βεβαίως.
4: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και. Ποιο είναι το όνομα του φυσικού δορυφόρου της γης? Σελήνη. Θανάση, ποια χώρα είναι γνωστή ως η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
1: Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, μπράβο Θανάση. Μαρία, ποιος εφήβρε σύμφωνα με την παράδοση τον ηλεκτρικό λαμπτήρα?
4: Τώρα.
0: Ο Τόμας Έντισον. Θανάση,
1: ναι.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Ελλάδας?
1: Ο Νείλος.
0: Ο Αλιάκος.
1: Αχ, γαμώ το χάσα.
0: Μαράκι, πώς ονομάζεται η επιστήμη που μελετά τα άστρα και το σύμπαν?
4: Αστρονομία.
0: Αστρονομία, μπράβο Μαρία.
1: Μπράβο ρε Μαρία.
0: Και είμαστε τώρα.
1: 1-1. Όποιος το πάρει τώρα.
0: Τι 1-1, 2-1.
4: 2-1.
1: Με νικησέ.
0: Όχι, είναι η πέμπτη ερώτηση. Αν κερδίσει η Μαρία, πάμε σε ισοπαλία.
1: Θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, Θανάση, ποιο ζώο είναι το σύμβολο του WWF? WWF.
1: Α, η WWF, αρκούδα.
0: Πάντα.
1: Όχι, ρε γάμο. Όχι, ρε. Όχι.
0: Ναι, όχι, κέρδισε.
1: Γιατί κέρδισα, μωρέ?
0: Γιατί είσαι 2-1, 5 ερωτήσεις έγιναν.
1: Μα μία βρήκα.
0: Η Ιαπωνία βρήκες.
4: 2 βρήκες, κλέβεις τον εαυτό σου εσύ.
1: Αχ ναι, έχεις δίκιο, 2 βρήκα.
0: Όχι, μία βρήκε.
1: Μία βρήκα σου λέμε, τον Νείλο έκανα Νείλα.
0: Ναι,
1: μα έχει κερδίσει η Μαρία.
0: Μία βρήκε. Μαράκι μου, εσύ έχεις κερδίσει 2, μπράβο Μαρία.
1: Άντε ρε παιδιά, να πάω και να δούμε.
0: Όχι, και η Μαρία μία βρήκε.
1: Τι κι άλλο, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Μαρία, έχουμε άλλη μία. Όποιο την προλάβει.
0: Λοιπόν, δεν έχει ξαναυπάρξει στο ραδιόφωνο παρουσιαστές να παίζουν παιχνίδι και να μην παίζουν σωστά το παιχνίδι τους.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας κρατάει κάποιος.
0: Σας κάνω την ερώτηση και όποιος την απαντήσει πρώτος.
1: Θα σημειώνω από εδώ και πέρα τις ερωτήσεις.
0: 1, 2, 3. ποια πόλη είναι γνωστή ως Μεγάλο Μήλο?
4: Μεγάλο Μήλο.
1: Νέα Υόρκη.
0: Μπράβο ρε Θανάση, έλα ρε Μαρία.
1: Τι να κάνω ρε Μαρία, τον ήλιο σούπερα.
4: Θα πάρω και αύριο.
1: Άντε, πάρε και αύριο.
0: Φιλάκια. Κάνουμε λάθος, δεν ξέρω τι γίνεται. Πού είναι το στυλό μου ρε παιδί μου?
2: Προσπαθούμε.
0: Φέρε με ένα στυλό.
1: Λοιπόν, φέρε
0: ένα
1: σημείο.
0: Έχει εδώ, έχει εδώ.
1: Σημείωνε, μία εγώ, μία εκεί.
0: Ωραία, πάμε.
1: Άντε, πέντε.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα για μας.
5: Χαίρε, Παναγιώτης.
0: Ναι.
5: Τώρα είμαι κάπου στο Μαρούσι. Ξανά πήξα την προηγούμενη εβδομάδα, έχασα.
0: Τα λέει μόνος του.
5: Και πήρα να πάρω το αίμα μου πίσω.
0: Αυτές τις ερωτήσεις θα έκανα κι εγώ.
1: Ωραία, Παναγιώτη, θα σε παίξω έτσι τώρα. Έτσι με το κούτελο έξω έχω χωθεί.
5: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης ξεκινάει πρώτος. Θανάση, ποιο μέταλλο έχει χημικό σύμβολο Fe?
1: Αχ, το σίδερο.
0: Ο σίδερος, μπράβο Θανάση. Ποια είναι η αρχαιότερη από τις τρεις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας, Παναγιώτη?
5: Δεν έχω ιδέα.
1: Η μεσαία.
0: Η πυραμίδα του Χέοπα. Θανάση, ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την παραγωγή της χολής?
1: Η χολή.
0: Το ΥΠΑΡ. Χι και αυτό. Παναγιώτη, ποιο είναι το πιο σκληρό μέρος του ανθρώπινου σώματος?
5: Το κούτελο.
0: Το σμάλτο των δοντιών.
1: Εμένα δεν θα το έλεγα.
0: Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη?
1: Ουγγαρία.
0: Μπράβο Θανάση. Έχασες Παναγιώτη μου.
5: Μας έφαγε.
1: Αμάρε Παναγιώτη με τις δηλώσεις σου.
0: Τρίτη γραμμή και τελευταία. 2-11-700-79-31. Τι γίνεται ρε παιδιά τώρα?
1: Τελικά είμαι πιο έξω από ένα δεκάχρονο.
0: Καλά δεν είσαι. Έχεις χάσει και επικές ερωτήσεις. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
6: Λίζα.
0: Πώς?
6: Λίζα.
0: Λίζα.
6: Λίζα, ζήτα, Λίζα. Πάρ το Λίζα.
1: Α, Λίζα, Λίζα.
0: Ας τα τραγουδήσει. Κανείς διακοπές, γι' αυτό δεν σ' ακούμε.
6: Στο αμάξι είμαι.
0: Ναι. Θες να καθίσεις κάπου δεξιά να συνεννοηθούμε ή πάμε έτσι και ό,τι βγει?
6: Είναι λίγο δύσκολο γιατί με πάμε πέρα σε κίνηση τώρα για να βγω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: μωρέ,
0: ξεκινάει η Λίζα.
1: Έλα, Λίζα, το έχεις.
0: 3, 2, 1 και. Πώς ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη κρύβει τον ήλιο?
6: Έκλειψη.
0: Ηλιακή έκλειψη, μπράβο. Θανάση, ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε το Άξιον Εστί?
1: Φίβος.
0: Λέγε.
1: Σολομός.
0: Οδυσσέας Ελίτης. Λίζα, ποιο ζώο έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια κοίησης από όλα τα ζώα, τα χερσαία ζώα?
6: Ο ελέφαντας.
0: Ο ελέφαντας. Θανάση, ποιο είναι το πιο άφθονο αέριο στην ατμόσφαιρα της γης?
1: Άφθονο.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου να φάξω. Όχι, οξυγόνο, εντάξει.
0: Το άζωτο.
1: Αχα. Μα δε, σήμερα με έχεις ματιάσει.
0: Λίζα, έτσι για το σλότ, για να πάρεις το ρολόι. Ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Βαρσοβία?
6: Έπεσε σε άνθρωπο, δεν γνωρίζω.
0: Η Πολωνία παρόλα αυτά κέρδισε!
1: Κάτι θα λέγατε Γερμανία.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
6: Ωραία.
0: Φιλιά.
1: Μπράβο, ρε, Λίζα.
0: Δεν χάρηκε πολύ η Λίζα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Και τα παλαμάκια που βάλες εσύ πολύ.
1: Τι να κάνουμε, κάπου
0: για βάλτε το λίγο, βάλε λίγο. Είχαμε νίκη. Πιο δυνατά. Είχαμε νίκη, παιδιά. Κάποιος κέρδισε μετά από πόσο καιρό.
1: Αυτά τα παλαμάκια που τα έχουν ηχογραφήσει,
0: άρα. Ξεκίνα μου λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Ήμι Σκούμπρια. Πάμε, πάμε, στράτο μου. Πάμε, πάμε, πάμε.
7: Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ.
0: Άνοιξε με και εμένα, άνοιξε με, μπράβο. Λοιπόν, η Μισκούβρια εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: 10 χρόνια σιρωτήρι, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις, αλλάζουμε σελίδα. Νέο σιρωτήρι, Πατρέως 30, 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σιρωτήρι, κρατήσεις 6982-125601.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
9: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
10: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά. Και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224440. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.

0: που δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα να θέσω.
2: Σε ακούμε.
1: Για το θα προτιμούσες να, η αλήθεια είναι, αλλά είναι ερώτημα, δεν είναι δίλημα.
2: Αν οπότε, θα το κάνουμε.
1: Για πάμε.
3: Θα προτιμούσες
0: να
1: έχεις τη διάθεσή σου 10 λεπτά.
2: Όπα.
1: Για να μπορέσεις άφοβα, χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς, να ψάξεις το κινητό της συντρόφου σου.
2: Δεν
1: το κάνεις.
2: Όχι.
1: Βάλε το χέρι στην καρδιά.
2: Το έχει εδώ.
1: Από την άλλη μεριά είναι η καρδιά.
2: Εδώ, έλα.
1: Από εκεί.
2: Δεν το κάνω, όχι. Μου έχει δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία. Και όχι μόνο στη σχέση με τον τώρα. Σε όλες μου τις σχέσεις δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
2: Όχι.
1: Το έχουν κάνει.
2: Σίγουρα.
1: Έχεις πιάσει κάποιον να το κάνει.
2: Κάποτε είχα πιάσει.
1: Ναι.
2: Απλά την κοίταξα, γέλασα και λέω ξεφτύλα. Και φύγα.
1: Έτσι είπες.
2: Ναι, πήγα και πέσα PlayStation. Και μετά ένιωξε πάρα πολύ ντρεπότανε. Ήρθε κλαίγοντας γιατί δεν είχα τίποτα. Μου το έδωσε. Μετά από λίγο χωρίσαμε.
1: Ναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Κοίταξε, αν είχα 10 λεπτά στη διάθεσή μου.
2: Ντροπή σου.
1: Δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο του παιδιού.
1: Μα δεν έχω απαντήσει.
2: Άλλο.
1: Για τον σύντροφό μου σου μιλάω.
2: Άλλο
1: τώρα
2: του συντρόφου.
1: Σου μιλάω τώρα.
2: Του παιδιού το ψάχνουμε. Μόνο εκεί. Μόνο
1: μην
2: εκεί.
1: Φωνάζει, καταλάβαμε. Ο Αντώνης, θα σου πω. Πες ότι το έχω το κινητό μου μπροστά. Το κινητό του μπροστά. Έτσι. Αν το κάνω, θα το πω. Θα του πω, έψαξα το κινητό.
2: Ντροπή.
1: Δεν είναι ντροπή, παιδί μου. Το παραδέχομαι, σου λέω.
2: Καταργάς ο Αντώνης είναι παράγοντας του τόπου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάει. Μπορεί να δεις μυστικά του κράτους.
1: Τι εννοείς παράγοντα? Καλά,
2: λέω, παράγω.
1: Καλά, τα ανοίξω. Ποιος είναι, κάτι δεν έχουμε προλάβει να πούμε τηλέφωνο.
2: Πώς θα ακούμε.
1: Άμα δω τι.
2: Άμα δεις κανέναν υπουργό. Θα πεις τι έγινε με τον υπουργό.
1: Αυτά λες και μετά γράφω στα social ότι είμαι νουδού τέτοιο. Παρακαλώ.
2: Της αντιπολίτευσης, ρε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
4: Εύελιν.
1: Εύελιν, πες.
2: Εύελιν, γεια σου, Εύελιν.
1: Έχεις γίνει resident.
4: Εντάξει, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για πες.
4: Λοιπόν, αν πέσει το γυναικείο ένστικτο κυρίω.
2: Α, καλά, εντάξει.
4: Για την υποψία ότι θέλεις να το ψάξει, 10 στα 10 θα βρει. Οπότε ναι. Αν έχεις την υποψία, αν έχεις το ένστικτο.
1: Περίμενε. Πού διαφωνείς εσύ και κοροϊδεύεις?
2: Διαφωνώ,
1: τώρα.
2: Κοροϊδεύω, γιατί πάντα παιδιά θα το έχουμε το ένστικτο, ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
4: Βέβαια και στο ανδρικό ένστικτο ισχύει, απλά για...
1: Επειδή είμαστε γυναίκες, το ένστικτο δεν πέφτει ποτέ έξω το δικό
2: μας. Άμα σου πω τώρα πόσες φορές έχει πέσει έξω το ένστικτο.
1: Ποτέ. Μπορώ να.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω. Το ψάχνεις. Δεν βρίσκεις κάτι, απλά βρίσκεις, ξέρω εγώ. Περίμενε λίγο. Εύελιν, περίμενε.
1: Μην τσακώνεστε.
2: Ωραία, εντάξει, και το ψάχνεις. Και το ψάχνεις και βρίσκεις, ρε Εύελιν. Τι κατάλαβες. Όχι, να μας απαντήσει η Εύελιν. Τι κατάλαβε.
4: Για αρχή, από τη στιγμή λοιπόν που βρίσκεις, γιώνεσαι πολύ απότομα.
1: Ναι, αλλά έχεις...
4: Το οποίο δεν θέλει.
2: Τις ευθύνες σου τις...
1: Αχ, μην το πας εκεί, Θανάση. Έχω γυάλινο καφέ.
2: Όχι, να τις αναλαμβάνω με τις ευθύνες μας.
1: Καφέ, θα σου έρθει στο Δόξα Πατρί.
2: Αλλά,
1: μην με νευριάζεις μόνο... τώρα. Σε ευθύνες.
4: Απλά, από εκεί και πέρα, βλέπεις το ποιος είναι ο άνθρωπος που είχες πραγματικά και αυτός που νόμιζες ότι είχες. Δηλαδή,
1: και πρόσεξε.
2: Άσε, ρε, Εύελιν, τώρα δεν το καταλάβεις να το δεις.
1: Δεν μιλάμε στο ότι δεν αναλογείται όλες τις ευθύνες, ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
2: Κοίτα εδώ, γιατί μου έχεις σηκώσει και το φρύδι.
1: Μισότακι. Δεν σου λέει δεν υπάρχουν ευθύνες,
2: ναι,
1: αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για να έχεις ξεκινήσει εσύ και να καμπλατίζεις τα μηνύματα.
2: Πες μου,
1: θέλω να φύγω. Δεν αισθάνομαι αυτή τη στιγμή καλά μαζί σου, φύγε.
2: Μάμα σου το πει, θα τον εγκαταστρέψεις.
1: Εγώ.
2: Αποκελασίδι. Παιδιά, δεν μπορεί να φύγει κάποιος.
4: Δεν είχες νιώσει ποτέ το ένστικτο, ας πούμε, να ψάξεις?
2: Πάρα πολλές φορές, αλλά έχω προσωπικότητα. Δεν το κάνω.
4: Άρα δηλαδή εγώ δεν έχω προσωπικότητα.
1: Εμείς δεν έχουμε, αγάπη μου, κατά το Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
2: Ψάχνετε, βγάζετε μόνοι σας τα μάτια σας.
1: Φιλάκια, Εβελίν. Φιλάκια. Άκου, θα σου πω κάτι.
2: Μην με νευριάζεις. Όταν...
1: Όχι, εσύ μην με νευριάζεις. Τώρα θα γίνει χαμός.
2: Όχι, να το σπάσουμε εδώ μέσα.
1: Λοιπόν,
2: τώρα.
1: Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε συμπληρώσει μήνα.
2: Σιγά.
1: Λοιπόν, και χάνω τον ερμό. Α,
2: νευρίασε.
1: Εάν ευθύνομαι ή όχι για το ότι εσύ απομακρύνθηκες από μένα και κοιτάς κάτι άλλο ή οτιδήποτε, δεν θα σου πω όχι σε αυτό. Στο ότι έχεις ξεκινήσει όμως μηνύματα και μπουρουμπούρου και φωτιές και αυτό και κάνεις και παίζεις διπλό και τριπλό παιχνίδι, συγγνώμη, δεν φταίνω.
2: Είμαστε
1: εγώ
2: σε μια εφαρμογή και η εφαρμογή σου δίνει αυτά τα fiction.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν φταίω εγώ, τα παραπονά σου.
5: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
5: Ευκλήδη.
1: Ευκλήδης.
2: Ευκλήδη, δώσε το κλειδί και τη λύση. Ευκλήδη, έλα.
1: Ευκλήδη, δεν είσαι εδώ μαζί μας.
2: Όχι, Ευκλήδη, εδώ είσαι. Μαζί μας είσαι.
5: Για πείτε μου το θέμα.
1: Αν δεν ξέρεις το θέμα.
0: Και δεν τα άκουσα.
1: Ναι, είναι και 51, Ευκλήδη μου. Πάρε μετά στο παιχνίδι. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Σε έκοψα, ρε Ευκλήδη, γιατί σε κατάλαβε ότι
1: πάμε θα για last call. Δεν τον έκοψα, αλλά τώρα να εξηγήσω και το θέμα θα πάει ακριβώς. Χάνουμε το break. Last call, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: 2-11-700-79-31. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου. Είναι το κινητό μπροστά. Το ανοίγεις και το ψάχνεις. Δεν θα σε πάρει χαμπάρι ποτέ κανείς.
2: Αν
1: δεν το.
2: Θα το ξέρεις εσύ, είναι Σελήνα.
1: Καλά, με τον εαυτό μου μπορώ να τα βρω, δεν έχω θέμα.
2: Όχι. Με τον εαυτό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Θα πάω στο καθήκη και θα πω αυτού σου.
2: Μετά θα χάσει την εμπιστοσύνη σου γενικά.
1: Στον εαυτό μου.
2: Και στον εαυτό σου.
1: Μια χαρά εμπιστοσύνη. Παρακαλώ.
2: Καλά, μετά θα το ψάχνεις όλα. Το κλείσε.
1: Last call. Θα δώσουμε 4 δευτερόλεπτα περιθώριο για το. Να, ορίστε. Είναι τελευταία γραμμή, ησυχία. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Πώς σε λένε?
5: Είμαι Μαρία από Περιστέρη.
1: Έλα, Μαράκι, για πες.
5: Εγώ το έκανα και το έχω ξανακάνει. Και αλλιώς, οπότε.
1: Ναι, και δεν
5: έχεις. Έψαχνα.
1: Θα το ψάχνες. Όταν το έχεις ξανακάνει, είχες βρει.
5: Όχι, δεν είχα βρει κάτι. Αλλά αυτό λέγεται που σου λέει να έχει τα μισά.
2: Και πώς ένιωσες όταν δεν βρήκες?
1: Μια χαρά.
5: Μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
1: Κοιμήθηκε το βράδυ, μια χαρά.
2: Του το πες.
5: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί δεν του το πες?
1: Γιατί έτσι.
5: Κάποια πράγματα δεν λέγονται.
2: Α, και κάποια πράγματα δεν γίνονται όμως, κορίτσια. Και φτούσες και δεν τρέπεστε.
1: Ρε Θανάση.
5: Δεν έχω ψάξει ποτέ, δηλαδή.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ψέματα λέω, εγώ θα σου πω.
2: Δεν έχω ψάξει ποτέ.
5: Είμαι Ελλήνα αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν έχω ψάξει ποτέ.
1: Ωραία, εμείς έχουμε ψάξει τη θέση, Θανάση.
2: Ντροπή.
1: Μα κάνετε να δώσουμε μια αναφορά.
5: Να μας δημιουργήσει τύψεις, Ελλήνα.
2: Να δεν σα δημιουργήσω, παιδιά, 40
1: λεπτά. Πήγαινε, πιες λίγο νεράκι. Να ηρεμήσει, Θανάση.
2: Έχω δίπλα μου.
5: Χάλια τα νεύρα του.
1: Ναι, δίπλα.
2: Μα δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Παιδιά, αυτά είναι μικρότητες. Μικρότητες.
5: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε μικρές.
1: Είμαστε μικρές εμείς, Θανάση. Ντροπή μα, Θανάση. Και δεν θα μας δώσουμε.
5: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να.
1: Κοίτα πώ ντρέπομαι, έχω κοκκινήσει.
2: Ελπίζω τώρα ο φίλος να. Να ακούει για να μάθει τι του έκανες.
1: Ναι, και θα πει γιατί το έκανες, γιατί έτσι. Οκ. Okay.
5: Έχει δώσει κάποια δικαιώματα για να γίνει αυτό, Θανάση.
1: Κατάλαβες, Θανάση.
2: Τα δικαιώματα τι ήταν, δηλαδή, κατάλαβα.
5: Ξημερώματα δίνει δικαιώματα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τι έκανε και δώσε δικαιώματα. Αφού
5: δεν είχε κάποια δικαιώματα.
2: Όχι, να μα πει όλη την ιστορία. Θέλω να τα ακούσω τώρα εγώ αυτό.
5: Όχι, όχι, δεν είχε γίνει κάποια συγκεκριμένη ιστορία.
1: Το γυναικείο της ένστικτο της έλεγε πάρ' το κινητό και άνοιξέ το.
2: Έγαμε
5: σωτή. Που κάποιες φορές λες μήπως.
2: Κρίμα στο Τιτανικό.
1: Μήπως που λέγει ώρα, μήπως.
2: Στο Τιτανικό έπρεπε να είχαν βάλει η καπετάνιο γυναίκα. Με το έτσι
1: φιλάκια. Φιλάκια, μαράκι μου, φιλάκια, γεια. Τι κατάλαβες λοιπόν, Θανάση μου? Όχι, όχι, βάλ' το.
2: Ότι μου κουνιέται να μας ελέγξαν πολύ γνωστή τραγουδίστρια.
1: Αυτό το αφιερώνω σε εμάς που ψάχνουν τα κινητά.
2: Πραγματικά την κατάλαβα.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
4: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
5: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Βασίλη μου,
13: mm-hmm.
12: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
13: Mm-hmm.
12: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
13: Mm-hmm.
12: Τώρα, με τον πόλεμο.
13: Mm-hmm.
12: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
15: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
4: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: είναι. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 και ο μήνας έχει 28. Είναι Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, απόγευμα Δευτέρα έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Κάτι έγινε στην Αττική Οδό. Κάτσε να πω λίγο σας. Ναι, κάτι με ένα λεωφορείο. Είχε άπειρη κίνηση. Ευχόμαστε βέβαια όλα να είναι καλά. Επίσης, το άλλο που είδα στα site σήμερα είναι ότι έγινε μια απόβαση στη Μήλο τουριστών 85% πληρότητα.
1: Καλά, το είδα και εγώ αυτό. Ξαφνικά λέει 15 Αυγούστου.
0: 85% πληρότητα.
1: Τι, πήγαν όλοι στη Μήλο.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Είναι μαγευτικό.
0: Γενικά παρατείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα. Θα έχουμε και τον Οκτώβρη πάρα πολύ. Σκέφτομαι ότι μένα μου λέγανε από Κύμολο μαγαζιά και καταστήματα τα οποία έκλειναν μέσα από Σεπτέμβρη και 15 και μετά. Δεν έχει κλείσει κανένα.
1: Εντάξει, θέλω
0: για σκέψου
1: να...
0: αυτό.
1: Και σκέψου εσύ, φίλε, πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές και πάνε τώρα Οκτώβρη. Ναι. Α, και αυτό τι είναι, μήπως ήταν κουραζιερόπλιο.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω.
1: Κάνε κάτι τη γραμμή.
0: Εφού σου λέω εγώ το 5% πληρότητα.
1: Την καράνε στην
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Πολλά φιλιά σε όλους σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά στον Τάκη. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ. Το Viber μου κολλάει εμένα. Η Πέννη. Έχω. Μην διαβάσει. Α, συγγνώμη.
1: Μην διαβάσει το όνομα.
0: Θα το πω πιο μετά. Συγγνώμη.
1: Θα το ξεχάσω.
0: Συγγνώμη στη φίλη που μου ζήτησε να μην πω το όνομά τη. Λοιπόν, ο Αναστάσης, ο Νικηφόρος. Αυτή την περίοδο δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ευχόμαστε να είσαι καλά, Νικηφόρε μου, να είσαι ήρεμος και γαλήνιος. Εμείς είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστείς και γιατί του άρεσε το ημισκούμπρια που βάλαμε. Και να είσαι γερός. Αυτό, να είσαι γερός. Στον άντρα της Κυριάκου που έχει γενέθλια αφιερώνει η Πόπη. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Του λέει.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ερωτικά.
0: Εσύ μιλάς έτσι. Γενικά εκφράζεσαι. Τι, τα αποκοριστικά σου ποια είναι?
1: Μπουγατσούλα.
0: Έτσι και με έλεγες μπουγατσούλα.
1: Γιατί θα
0: έκανε?
1: Τι θα έκανε? Εμένα με λένε Βίσονα.
0: Βίσονα?
1: Ερωτικός Βίσονας.
0: Από τι? Δηλαδή άμα σε πει Βίσονα γυρνάς. Βίσονα.
1: Όχι έτσι, Βισονάκι.
0: Και πώς κάνεις εσύ?
1: Έρχομαι. Bison. Κολλάω παντού.
0: Σταμάτα ρε παιδάκι μου. Σταμάτα έλεος. Λοιπόν, συνεχίζεται 693-610-1022 στο Viber. Η Νόβη Πετ είναι εδώ. Και νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου, τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. 465 λέει εδώ, γιατί βλέπω καλά.
1: Ναι.
0: Ή 455.
1: 65 λέει.
0: 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε απαγγελία.
1: Αβεβαίως.
0: Έχει συνεννοηθεί με τον Ιχολίπτη μας.
1: Βεβαίως. Έχουμε τρία πολύ.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Πολύ εύκολα τραγούδια. Πολύ εύκολα τραγούδια σήμερα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να βγείτε αέρα σε λίγο. Πίτσα φαν πακέτο κόμπο διεκδικείται από το απογευματινό και να μας πείτε ποιο τίτλο τραγουδιού ψάχνουμε.
1: Θα δώσω ένα στοιχείο. Τα δύο πρώτα τραγούδια, παιδιά, που έχω βάλει. Okay. Είναι τώρα, τι να λέμε, είναι δήλωση ψυχής.
0: Ναι, ακούστε λιγάκι. Είναι το ένα από τις ενότητες εκπομπής που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
1: Δηλαδή,
0: την κάνει μόνο ο Θανάσης.
1: Πάρα πολύ.
0: Μόνος του τα βρίσκει, μόνος του τα λέει στον Ιχολύπτη. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν έχει κερδίσει.
1: Θα κερδίσει την επόμενη εβδομάδα.
0: Έτσι και σήμερα δεν έχει κερδίσει. Ποιο είναι ο
1: τελευταίο? Έχουν τρελαθεί. Παιδιά, το ανακοίνωσε.
0: Ναι, σε λίγο παίζουμε, δεν παίζουμε τώρα. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κατευθείαν θέλω να το βάλω στο τραγούδι. Ένα ωραίο τραγούδι το οποίο έχει γυριστεί στη Μήλο το βίντεο κλιπ, γι' αυτό και το συνδύασαμε. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι η Δέσποινα. Τραγουδάει Φίβο, Δέσποινα Βανδύ και Έλα στον Σφαίρα 102-2.

0: Βύση και όχι γιατί. Στον Σφαίρα 102.2 η απόλυτη Άννα Βύση. Βλέπω εδώ τώρα και κάνουν όλοι αφιερώματα από το πρωί. Έχουν ξεκινήσει όλες τις εκπομπές για τα highlights αυτής της υπέροχης συναυλίας.
1: Κοίτα, τόσο κόσμο, Ελληνίδα, pop, λαϊκή τραγουδίστρια ή τραγουδιστής δεν θα μαζέψει ποτέ.
0: Ναι, εγώ
1: το αναγνωρίζουμε αυτό. Το
0: κάπου
1: γνωρίζουμε.
0: Είδα πόσο κόσμο είχε το ΟΑΚΑ, ποιες είναι οι πιο πετυχημένες συναυλίες που έχουν γίνει στο ΟΑΚΑ. Και στο νούμερο 1 είναι ο Νταλάρας το 83 με 160.000 κόσμο.
1: Αυτό είναι το πολύ παλιό που είχε γίνει.
0: Απίστευτο όμως έτσι.
1: Αυτή η συναυλία δεν σπάει ποτέ, αλλά ήταν και άλλο το ΟΑΚΑ τότε.
0: Και η Μετάλλικα νομίζω είχαν λιγότερο κόσμο από την Άννα Βύση.
1: Ναι, ρε, είναι, είναι λογικό. Είναι άλλο το stage και είναι, αυτά λέγαμε τώρα εδώ. Είναι άλλο το κοινό. Το κοινό, το ελληνικό, δεν είναι συναυλιακό κοινό και δεν έχουμε και τους χώρους. Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τους Έλληνες. Λέμε το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ, το ΟΑΚΑ. Το ΟΑΚΑ δεν είναι γήπεδο για συναυλίες, δεν βοηθάει. Όσοι έχουν πάει σε συναυλίες, το ΟΑΚΑ έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλές φορές από το γύρω-γύρω, μετά από την εξυπηρέτηση, από την αναμονή. Μετά τι έχει, το Terra Vibe. Το Terra Vibe είναι πάρα πολύ μακριά εκτός Αττικής, πάλι δεν βοηθάει, πάλι δεν είναι καλός συναυλιακός χώρος. Μετά τι έχει, τα γλυκά νερά δεν λέγονται, που είναι στο Φάλιρο.
0: Ναι. Μπορεί,
1: πάλι και αυτό είναι μικρός, δηλαδή είναι χώροι τους οποίους τους ανοίγουν και κάνουν συναυλίες.
0: Και πάλι τόσο κόσμο δεν μπορεί να μπει όμως.
1: Όχι, πρέπει να μαζέψουν λοιπόν, να φτιάξουν ένα χώρο που να είναι καθαρά για αυτή τη δουλειά, να είναι για συναυλίες.
0: Ποιος μου έλεγε, κάποιος μου είχε πει ότι είχε υποθεί κάποια στιγμή να έρθει η Taylor Swift στην Ελλάδα.
1: Που να έρθει.
0: Αλλά δεν υπάρχει ο χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει την Taylor Swift. Δηλαδή δεν, μπορεί δεν υπάρχει χώρο σε εμάς που να πεις ότι ναι, μπορούν να μπουν τόσοι άνθρωποι.
1: Πήγες weekend και κατάλαβες. Τώρα η Βύση τι προσπάθησε να κάνει. Προσπάθησε να κάνει το μεγάλο show που γίνεται στο εξωτερικό από αντίστοιχους καλλιτέχνες. Βλέπεις η σκηνή πόσο χώρο πιάνει. Δηλαδή η σκηνή της.
0: Είχε άπειρο κόσμο. Η Τάνια μου λέει εδώ ότι ο Νταλάρας σε δύο μέρες είχε 160.000 κόσμο. Α, δύο μέρες.
1: Δεν το γνωρίζετε.
0: Η Άννα σε μία μέρα 95.000.
1: Τέλος πάντων.
0: 100 τέλος πάντων.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι η σκηνή της Άννας, είδες πόσο μεγάλη ήταν. Η σκηνή της Τέλωρ είναι διπλάσια.
0: Ναι, δηλαδή, για σκέψου.
1: Είναι άλλα στάδια. Είναι άλλη χώρη.
0: Άλλη χώρη, αυτό. Μπράβο τη όμω.
1: Μπράβο, όχι.
0: Μπράβο της. Δηλαδή, πώς μου έστειλε ένας που. Ποιος μου το έστειλε, που λέει στην ηλικία της Άννας Βύση, εγώ δεν θα μπορώ ούτε την πυρίμπα να παίξω.
1: Πάντως να πούμε.
0: Με 4 άτομα στις 3 ώρες θα πω Παναγιά μου, τα γόνατά μου πω για ύπνο.
1: Εντάξει, μπράβο στην Ελλάδα.
0: Μπράβο, μιλάμε τώρα, είναι τεράστια.
1: Και στις ίδιες μέρες να πω και εγώ όμως ότι και το φεστιβάλ της ΚΝΕ 100.000 μαζεύσε. Ωραία, τα λέμε
0: καλά. Ωραία, Παναγία.
1: Ωραία, τα λέμε και αυτά.
0: Σταμάτα λίγο.
1: Και κοίτα και δωρεάν, ναι.
0: Μη φωνάζεις, γιατί πρέπει να προστατεύσεις τη φωνή σου, έρχεσαι.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Στο 211-779-31 σας περιμένουμε. 211-779-31 πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μια high protein pizza. Μια protein σαλάτα και tropical bites. Τι λες? Λοιπόν, η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, δροσερές σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Για ένα γευστικό λοιπόν High Protein γεύμα, η επιλογή είναι μία. Είναι Pizza Fan. Πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει High Protein γεύματα.
1: Ναι,
0: ένας από αυτούς είναι και ο γιος μου.
1: Τι να κάνω. Ρε Σιμίτσο, είσαι 16 χρονών.
0: Ούτε, 14.
1: Είσαι 14. Δεν έχεις κάνει ακόμα ραγάδα.
0: Είναι στον όγκο.
1: Ποιο όγκο?
0: Γιατί να κάνει ραγάδες καλέ?
1: Ακόμα είναι. Μα τα high protein και όλα αυτά τα τρως μετά από κάποια ηλικία.
0: Ή τις έχεις ραγάδες κάπου?
1: Παντού. Παντού πλέον, παντού.
0: Αλήθεια λέει. Εγώ έχω την εγκυμοσύνη, εσύ?
1: Εγώ επειδή ξεχυλώνει το σώμα μου συνέχεια.
0: Εγώ τις έχω και τις χαίρομαι.
1: Εγώ
0: είμαι και περήφανη.
1: Τις ραγάδες μου έχω χαράξει την ιστορία της ζωής μου.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παρακαλώ.
3: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Άλυμο.
0: Τι έχεις, γιατί είσαι αλαφιασμένη, έχει γίνει κάτι?
3: Γιατί είμαι στο τρέξιμο, γι' αυτό.
0: Τι έχεις κάνει από το πρωί, για πες.
3: Από το πρωί έχω πάει για δουλειά, έχω γυρίσει, έχω μαγειρέψει, έχω πάει τα παιδιά μου δραστηριότητες και τώρα πάω και τα μαζεύω ένα-ένα και δεν έχει τελειώσει η μέρα.
1: Ω, Γεωργία, έχεις δίκιο.
0: Όχι, ένα χειροκρότημα στη Γεωργία. Και σε όλες τις γυναίκες που από το πρωί δεν έχουμε πρώτο πληθυντικό, δεν έχουμε κάτσει καθόλου.
1: Ωραία, εγώ θα
3: και
1: βάλω.
3: Δεν αναμένετε το επόμενο πεντάωρο να κάτσουμε, να το πούμε και αυτό.
0: Τι μαγείρεψες?
3: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Θα βάλω και τους άντρες εγώ. Δεν κατάλαβα.
0: Τι γεωργία έχουμε στο γραμμή.
1: Εγώ το πρωί είμαι με τον κουμπάρο μου, τέλεια μου έλεγε. Σήμερα τα μαζεύω παντού τα παιδιά. Είναι σπίτι, έχει μαγειρέψει.
0: Μπράβο και στους μπαμπάδες.
1: Μπράβο, και στους
0: μπράβο, μπράβο. Βάλε
1: έχουν
0: πάλι,
1: αλλάξει
0: πάλι.
1: Οι εποχές.
3: Κρατάμε γερά όλοι.
1: Και εγώ δύο γάτες έχω σπίτι. Ξέρεις τι μαζεύω.
0: Θανάση, σταμάτα να μιλάς. κρατάμε γερά, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε. Να πάρεις πίτσα πακέτα ο κόμπο από Pizza Fan.
3: Να βοηθήσετε και λίγο να κερδίσουμε.
1: Θα σε βοηθήσω πάρα πολύ. Κοίτα, είναι μεγάλη επιτυχία, των 90s.
3: Κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία των 90s. Μπορεί και λίγο ζήρο.
3: Τη γενιά μου δηλαδή, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Και όποτε το ακούγε αυτό το τραγούδι, γέλαγε και δεν χαϊδεύεσαι λίγο. Να λε,
3: Ανάση γυναίκα.
0: Περίμενε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, δηλαδή, που όταν το ακούμε, χαϊδευόμαστε.
1: Εγώ χαϊδευόμουν αυτό.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Στα πάρτι αυτό.
0: Σημείο αναφοράς.
1: Συγγνώμη, αλλά στα πάρτι αυτό έμπαινε για το
3: όνομα. Να το πω πριν παίξει.
1: Καλά, περίμενε.
3: Εντάξει, περιμένω.
0: Θανάση, θα μας δώσεις τον τίτλο τραγουδιού, θα διαβάσεις τους στίχους σαν δελτίο ειδήσεων.
3: Ωραία, καλά θα πάει και αυτό.
0: Δεν θες LD edition.
1: Θέλω κάτι πιο κοντρα.
3: Όχι, εντάξει.
1: Πιο κόντρα.
0: Δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Είναι ανεβαστικό.
0: Ανεβαστικό. Σαν να βρίσκεσαι σε ποδόσφαιρο.
1: Σε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Άπα τι θα πάω.
1: Έλα, χαλάρωσε, Γεωργία. Λοιπόν, θα σου
0: πει. Μην φωνάζεις όμως.
1: Δεν θα φωνάξω. Θα σου κάνω μια πιο γρήγορη περιγραφή. Μια πορτουγέζικη. Οκ.
3: Μάλιστα.
1: Δεν σε πάω. Μπαου. Δεν σε πάω. Έτσι θα σε πάω όμως αυτό το ρυθμό.
3: Εντάξει.
1: Άκου. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μια βραδιά. Με απόψε γλυκιά μου, θα σου το πω καθαρά. Τέρμα μια τα παιχνίδια και αναβολές. Αφού ξέρω πως και εσύ το λες, ξεκρατήσε ενοχές.
3: Εκεί που κι εγώ με πολύ.
1: Ρε Γεωργία!
0: Αυτό είναι. Όχι, ρε.
1: Μην αντιστέκεσαι, ρε Γεωργία!
0: Συγγνώμη, αυτό τραγούδι σε χαϊδεύεσαι.
1: Χαϊδευόμαστε τα πάντα. Στο γυμνάσιο μα.
3: Έχω παραπληροφόρηση και άδικα.
0: Γεια σου, Γεωργία μου, φιλάκια.
1: Ξάω, Γεωργία.
0: Την
1: κατέστησε
0: στην
1: κοπέλα. Για και 14 τώρα.
0: Εκεί που και έχουμε πολύ.
1: Μα συγγνώμη, το κείμενο μου πολύ είναι για πάρτι. Τι είσαι,
0: παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Στέλλα.
0: Στέλλα, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από το.
0: Από το δρόμο?
4: Ναι.
0: Κάνεις λίγες διακοπές γι' αυτό. Λοιπόν, 3, 2, 1 και. Ω, συνέχισε. Σαν ποδόσφαιρο, ναι.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Και αυτό είναι θεσμός από. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα. Κάτσε γιατί εδώ πέρα έχει πολλά να πω. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Όλα όσα κράταγα για μένα, όλα όσα στην άκρη έχει φυλάξει. Μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή τη νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για εσένα. Κάθε σου χάδε έχει τόκο. Και εγώ σου τα είχα κερασμένα.
0: Μη φωνάζει, θα
1: ανεβαίνω, τι να κάνω.
0: Πες μας, Στελίτσα.
1: Κόλλησε, Στελίτσα.
0: Όχι. Πάμε. Όντως τώρα.
1: Άμα τα διαβάζει γρήγορα, έτσι.
0: Ποτέ.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα, όλα όσα στην άκρη.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Γεια σου, Στέλλα, φιλάκια.
1: Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Εύκολα έχεις
1: βάλει. Εγώ ξεκαθαρίζω. Έχω βάλει εύκολα. Τώρα εδώ δεν είναι εύκολο το τρίτο.
0: Μάλιστα, παρακαλώ. Γεια, πώς σε λένε?
5: Έλλη
0: μου, λοιπόν. Τρία, σαν καθηγητής. Τρία, δύο, ένα και.
1: Το ξέρα μαζί σου, τίποτα δεν θα ήταν φυσιολογικό. Ήταν λογικό με τέτοιο έρωτα τρελό. Ισυχία! Να έχω μεγάλες προσδοκίες, θα ήταν κουτό. Πολύ κουτό! Το ξέρω ότι δεν θα ήταν καλό.
0: Για πες.
1: Πόσα Σάββατα και Κυριακές λιώνω στις καρδιές στις φυλακές.
5: Το ξέρω, αναβήστη.
0: Έλα.
1: Πες το.
5: Πόσα Σαββατάκια και Κυριακές.
1: Όχι, μωρέ. Πόσα Σαββατάκια
0: και Κυριακές. Ο Λεκές δεν είναι. Όχι, ρε Στέλλα. Όχι, Έλλη. Γεια σου, φιλάκια. Γεια. Τελευταίο. Έλα, ετοιμάστε ένα τραγούδι. Άνοιξε μου τη γραμμή.
1: Έλα, εντάξει, εύκολο είναι και αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αλλά κάτι πολύ εύκολο τώρα.
5: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
5: Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς?
5: Μόλις έκασα κάτω από το σπίτι και προσπαθώ να χάσουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα τα βγω γιατί είμαι ανταγωνιστική, δεν το κάνω για τον βόλο.
0: Εσύ, Δήμητρα.
1: Όχι, συγγνώμη, τα κάνω λάθος.
0: Ενώ τα τραγούδια είναι εύκολα, γιατί πιστεύεις
5: ότι. Το λογαριασμό τον βρήκα κι εγώ, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, το κόλπο είναι να μην ακούς να μην δίνεις σημασία στο Θανάση καθόλου. Και να ακούς αυτά που λέει και να τα βάλεις σε μία σειρά πρόζα δική σου.
5: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αυτό θα δείξει τώρα πώς θα πάει αυτό.
0: Σταματήστε να ασχολείτε, έτσι... να ασχολείστε με το Θανάση.
1: Δύσκολο
5: να το χορό όμως. Πολλά τραγούδια λέμε. Όταν παίζει, δεν είναι έτσι.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με. Α, ξέρεις πώς θέλω να το πεις τώρα.
1: Πώς, άντελ.
0: Περίμενε.
1: Τελευταίο, δεν παίζω άλλο.
0: Σαν να το εξηγεί σε πεντάχρονο.
1: Εντάξει.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Άκου, Χρυσούλη μου. Εσύ εχθές έκλαιγες και ορκιζόσον μ' αγαπάς, χωρίς να ξέρω που το πας. Εγώ σε είχα πιστέψει, δεν έπρεπε να ακούσω αυτή τη λέξη.
0: Το βρήκα.
1: Ότι θα υπάρχεις για εμάς, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
5: Τι είπες, Φέρι.
0: Μπράβο.
1: Άντε.
0: Έλα, πάμε. Χειροκροτήματα, πάμε.
5: Να πείτε το.
0: Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι το βρήκες.
1: Εντάξει, το είπες, βοήθησε.
5: Ναι,
0: Βοήθησες. Βοήθησα και εγώ που σας είπα μην ασχολείστε με το Θανάση. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε και το δώρο. Φιλάκια.
1: Μείνε. Κοίτα, φιλιά, είναι το καλύτερο μας παιχνίδι, γιατί θα σου πω. Θέλουνε, φίλε, πρέπει να ιδρώσεις για να το πάρεις.
0: Ένα βήμα πριν καταργηθεί είναι, να ξέρεις.
1: Έλα, ρε, Έλληνα, ένα παιχνίδι πρότεινα κι εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε να σας πούμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα βήμα σου και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Ακούω χειροκροτήματα.
1: Είναι από το live.
0: Ναι. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη και εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσεις για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Γαστρονομία, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, υγείας, αθλητισμού, τα πάντα. 2-10-32-23-60 και www.delta360.gr.
1: Ακούστε, τώρα που μπαίνει ο μισθός τον Οκτώβρη, μην πληρώσετε καμιά υποχρέωση.
0: Τι λέει.
1: Κρατήστε τώρα στη τσέπη. Γιατί ανάγαπα στο shopping από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, το Fashion Shopping Days έρχονται στο Design Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες. Σε περιμένουν μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike, Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Calogero, Diesel και πολλά πολλά άλλα. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με Μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας.
2: 80. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με Μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνεια σκαλαζία.

0: Έχουν έρθει μηνύματα που λένε για τον Νταλάρα. Που είπα εγώ ότι ο Νταλάρα στο ΑΚΑ είχε 160.000 κόσμο. Ήταν δύο μέρε. Δεν είναι λίγο ο κόσμο όμω για δύο μέρε. 160.000. Εντάξει, μην το κάνουμε ότι δεν ήταν για δύο μέρε.
1: Πάντω, αν θέλετε να είμαστε πάνω στη συναυλία να έχουμε αποψούλα, θα σα πω εγώ την αποψούλα από δύο-τρει φίλου πολύ βυσικού που πήγανε και μου είπαν ότι η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο ήταν κλάση ανώτερη.
0: Α, δεν ξέρω. Η Κατερίνα μου έστειλε τώρα στο Instagram, το εξωτερικό μενεί έξω η Κατερίνα, ότι ο γιος που πήγε λέει ταλαιπωρήθηκε. Εντάξει, όταν πηγαίνει σε μια συναυλία με τόσο πολύ κόσμο, δεν γίνεται να είναι και όλα τέλεια.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση και με τη συναυλία. Έχει να κάνει με τους χώρους και με το πόσο ευέλικτη είναι η πόλη στο να φιλοξενεί τόσο πολύ κόσμο σε μια μέρα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Εθνική. Συγχαρητήρια στα αγόρια μας. Για πες.
1: Λοιπόν, πολύ, πολύ ωραία νιώσαμε όλοι εχθές. Όχι επειδή νικήσαμε τη Γερμανία. Την νικήσαμε βασικά τη Γερμανία, γιατί ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Αλλά δεν είναι αυτή η Γερμανία του παρελθόντος που θέλαμε να είχαμε κερδίσει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή.
1: Δεν είναι η Golden Γερμανία, δηλαδή, που έχει τις ονοματάρες μέσα. Είναι μια Γερμανία under construction. Φτιάχνεται, το ψάχνει ακόμα.
0: Παρ' όλα
1: αυτά, έχει σημασία για την επίσημο ματς. Είναι η Γερμανία μέσα στην έδρα της, αγράψει. 11 παιχνίδια έχουμε βρεθεί οι δυο μας, δεν έχουμε νικήσει ποτέ. Επίσημα την νικήσαμε πρώτη φορά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της. Πολύ συγκλονιστική εμφάνιση. Βέβαια, χάσαμε κι άλλα, δηλαδή ήταν και λίγο φοβισμένοι παίχτες. Το κρατάγανε γιατί είναι το μεγαθύριο απέναντί σου. Θα μπορούσαμε να του είχαμε βάλει τρία γκολάκια άνετα τους Γερμανούς.
0: Και πόσα βάλαμε?
1: Βάλαμε ένα με τον Κουρμπέλη που είχε φάει και πολύ βρυσίδι. Τα λέμε όλα.
0: Γιατί έφαγε βρυσίδι?
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι δεν έπρεπε να είναι στην Εθνική. Ένας από τους είμαι και εγώ, ρε παιδί μου. Για να ανοίξει όμως ο χώρος σε νέα ταλέντα που δείχνουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ταλέντα. Αλλά τελικά σε αυτά δεν χρειάζεται και πολύ εμπειρία.
0: Και μιας και μιλάμε για αθλητική δραστηριότητα, ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου?
1: Ο Ρονάλντο
0: το βλέπω στο πρώτο θέμα. Ο Ρονάλντο δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, λέει, στην χθεσινή νίκη της Πορτογαλίας.
1: Είναι λογικό όμως.
0: Δεν έπαιξε, λέει, καθόλου και με το που τελείωσε ο αγώνας έτρεξε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έφυγε τρέχοντας.
1: Εντάξει, μωρέ. Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα το πω στα πορτογέζικα. Τι του είπε?
0: Δηλαδή,
1: ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζες.
0: Γιατί?
1: Χάλια είναι αυτό το πράγμα.
0: Α, έχει κάνει πάνω. Ναι, μήπως είναι στη διαδικασία του δεκαπάς?
1: Όχι, είναι στη διαδικασία. Έχουν ασπίσει τα μαλλιά του και έχει φρικάρει τώρα και τα βάφει.
0: Θα μπορούσε να τα βάψει κανονικά.
1: Όχι, όχι, είναι χάλια. Δεν στο Λιάγκα πώς το κάνει πρώτον.
0: Να πάρει παράδειγμα από το Λιάγκα.
1: Να πάρει, ναι.
0: Περίμενε. Μήπως αυτό το κιτρινούλι που έχει πάνω στις άκρες, αυτό είναι μετά από δεκαπάς, μήπως το έχει αφήσει.
1: Αηδία είναι.
0: Το έχει περίμενε, ρε παιδί μου, μήπως θα πάει τώρα να το φτιάξει. Δεν πρόλαβε.
1: Σαν πινέλο στην σχολή καλών τεχνών είναι.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό είχε να συμβεί, λέει, από το γύρο του 8 να μην παίξει καθόλου ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Εντάξει, είναι και 40
0: και εμένα η απορία μου είναι, ο Ρονάλντο, δηλαδή, άμα πει θέλω να παίξω, το πει κάποιο όχι.
1: Του λένε, ναι. Του είπανε χθες, από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, είναι μια χαρά σωστό, γιατί είναι και το Nations League, είναι μια καινούργια διοργάνωση. Δεν είναι Euro, δεν είναι Mundial.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι μια διοργάνωση στην ουσία σαν άτυπη φίλη.
0: Στεναχωρήθηκε τώρα όμως.
1: Ναι, αγώρια. Δοκιμάζουν οι ομάδες τους παίκτες. Έχει άλλους 50 παίκτες η Πορτογαλία. Θα παίξει μόνο ο Κριστιανό Ρονάλντο?
0: Όχι, αν παίξει τώρα μισάωρο.
1: Όχι, να μην παίξει. Έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι. Και έχασε 15 τετατέτ.
0: Τώρα μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν λυγίζει το γόνατο πλέον, τα αθλητικά. Α κάτσει λίγο
0: πάνω.
1: Α αράξει λίγο και ο Ρονάλντο να παίξει κάποιο άλλο.
0: Είσαι πάρα πολύ τόξη
1: απέναντι. Και να πω και συγχαρητήρια στη Βόρεια Ιρλανδία. Μεγάλη νίκη χθες με το Ισραήλ και ήταν και πολύ πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι. Δεν σε ακούει κάποιος εκεί που έδωσε συγχαρητήρια στη Βόρεια?
1: Όχι, εντάξει, τι να μην το δούμε καθ' όλη.
0: Τέλος πάντων, και η Χορχίνα τώρα του έχει φτιάξει να φάει το αγαπημένο του φαγητό.
1: Μαλλιά, Αγγέλου. Καλό, ε.
0: Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ, μιας και μιλάμε για μαλλιά. Αν έχετε θέμα με τριχόπτωση, τότε θα πάρετε την σειρά της Pharmacept Scalp Biome. Θα βρείτε εκεί τη σειρά αυτή, το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum. Μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Έχουν γίνει κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά και συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Ξέρετε ποια είναι πιο δημοφιλές εργασίες στο σπιτιού το Σεπτέμβριο, Ελίνα?
0: Ποια είναι? Κουρτίνες.
1: Άλλη.
0: Βάψιμο.
1: Άλλη.
0: Το Σεπτέμβριο. Γενική καθαριότητα, ξεαράχνιασμα.
1: Τρέχα, τρέχα, δεν θα με πιάσεις, λες.
0: Τι?
1: στον ιδιοκτήτη που του χρωστά σαν οίκιο. Δεν σα άρεσε. Λοιπόν, παιδιά, το βάψιμο είναι. Αν το σπίτι σα χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνει δουλευταρά και διαλέγει από δεκάδε αξιολογημένου και κορυφαίου τεχνίτε. Και αν ρε βοήθεια, παίρνει τηλέφωνο ή τσατάρει με πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτηση. Δουλευταρά και σου λύνει τα χέρια.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στο παρεάκι μα στο X με το hashtag απογευματινό. Η Βάσο είναι εδώ, πήγανε όλοι στην Εάνα, στο Άκα, να ξέρεις, τα παιδιά μας εδώ. Και έχουν κάνει. Ποιος έχει σβήσει την ανάρτηση? Κάτι έχει γίνει και η ανάρτηση δεν είναι διαθέσιμη.
1: Οι της Βαν δεν πήγανε.
0: Λοιπόν, η Βάσο θέλει να αφιερώσει στον φίλο της το Γιάννη και τους απανταχού φίλους της Άννα Σβήση αυτό το τραγούδι. Θάνατος είναι η αγάπη. Πάμε, στρατό μου, ναι. Λοιπόν, και πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Τάνια, στον Βασιλιά Τζούλιαν, σε όλους εσάς που είστε στο χάσταγκ απογευματινό. Στον Σφαίρα 102.2, θάνατος είναι η αγάπη.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και διαβάζω για την αναβίση έτσι διάφορα παραλυπόμενα από τη βραδιά. Έχει ντύσει διάσημα ονόματα όπως την Beyoncé, την Kylie Jenner αλλά και τη Lady Gaga ο Σαουδάραβας που έτσι την αναβίση.
1: Κοίτα, εμένα δεν μου άρεσε το ντύσιμο.
0: Αυτό που φοράγε εσύ.
1: Κάτι της πήγαινε της Άννας γιατί είναι πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Πάρα πολύ
1: όμορφη. Αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ απλό για αναβίση.
0: Όχι.
1: Όχι, δηλαδή να σου πω κάτι, το κάνεις που το κάνεις. Κάτω ντάνα να γουστάρουμε.
0: Ντάνα ήταν με αυτό που φόρεσε. Παιδιά, με άρεσε πάρα πολύ.
1: Το
0: είναι ο Μοχάμεντ Άσι, είναι Σαουδάραβας σχεδιαστής μόδας, ιδρυτής του Άσι Studio, υψηλής γραπτικής και έχει ντύσει Beyoncé, έχει, ναι, στο Παρίσι είναι τώρα το... Διδάσκει. Διδάσκει κιόλας. Έχει και το δικό του brand.
1: Όλα μόνος Givenchy. Του. Μόνος του τα έκανα.
0: Τι εννοείς μόνος του, καλέ?
1: Γιατί ακούω Σαουδάραβας και τα λοιπά.
0: Ναι. Α, και η Demi Moore, κοίτα, έχει πολύ ωραία τέτοια.
1: Συγκλονιστήκαμε τώρα.
0: Και έντυσε, και το δεύτερο ήταν custom. Και το δεύτερο ήταν custom.
1: Εγώ το πρώτο είδα, το λευκό. Δεύτερο δεν είδα.
0: Έχει κι άλλα μετά.
1: Αφόρεσε καλά.
0: Έχει κι άλλα.
1: Δείξε μου τι να δω.
0: Περίμενε.
1: Κάτσε να δω να κρίνω καλά, ζεφλέ, γιατί εγώ μόνο το λευκό είδα.
0: Περίμενε να σου πω. VC stylist.
1: Πάντως δεν είχαν πάει πάρα πολύ διάσημοι.
0: Τι λες καλά.
1: Χαμός.
0: Όλοι είχαν πάει.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό δεν το είδες. Χάλια. Τι λες μωρέ που είναι χάλια.
1: Χάλια και αυτό το, τι να λέμε τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό.
1: Το
0: λευκό αναδείχνει και το σώμα της. Ήτανε...
1: Το λευκό μου θυμίζει, παιδί μου, η σεξι θεία που τη βρίσκει στη βάστηση.
0: Ντροπή σου όμως.
1: Γιατί όχι, τι.
0: Μα όλες τις λεπτομέρειες και το πλάι εδώ με το δέσιμο.
1: Είναι η Ντάνα η θεία. Έχει ζήσει ωραία.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέ με τον Δουλευταρά. Αν για να αλλάξεις μία πρίζα ή ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι και σίγουρος αν έκλεισε κλείσει το γενικό, σταμάτα λίγο εκεί που είσαι, μην ασχοληθείς παραπάνω, δεν το έχεις καθόλου, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις και εσύ και τη ζωή τη δική σου και το όλο των υπολείπων. Μπαίνεις Δουλευταράς, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις από κανέναν. Παρά μόνο κάνεις τη δουλειά σου εύκολα και ξεκάθαρα.
1: Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, Δευτερούλα. Καθ. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ανοίγω το τευτέρι της γιαγιάς. Και πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Κάτι για που έχω πρόβλημα σήμερα και δεν μπορώ να καταπιώ και εγώ με.
0: Ναι.
2: Κάτι, ξέρω εγώ, κάτι ώρα να με δροσίσει και να με χορτάσει.
0: Εγώ θα σου φτιάξω γλυκό και θα σου φτιάξω πάστα φλόρα.
2: Πάστα
0: φλόρα δεν μου αρέσει.
2: Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς.
0: Ζακυνθινή φρυγανιά.
2: Πολύ απλό ακούγεται αυτό, κατοχικό μου φαίνεται. Μια φρυγανιά.
0: Πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαφρύ.
2: Τι να σου καλέ.
0: Αυτό είναι γλυκό, παιδιά. Και έχει κρέμα, έχει σιρόπι, έχει φρυγανιές για παντεσπάνι.
2: Για πάτο, για πάτο.
0: Ναι, για παντεσπάνι.
2: Για παντεσπάνι.
0: Πάτο. Λοιπόν.
2: Να κρατήσεις σιρόπιλα.
0: Σε μέτρια κατσαρόλα, γάλα, ζάχαρη, κρόκους αυγών, corn flour. Ζεσταίνουμε, φτιάχνουμε την κρέμα ουσιαστικά να δέσει. Ρίνεις και βούτυρο μέσα και όλα αυτά. Και μετά, σε ένα μπολ ανακατεύεις ζάχαρη με καυτό νερό να λιώσει ζάχαρη και αυτό γίνεται καυτό σιρόπι. Και το αφήνεις να κρυώσει. Βάζεις φρυγανιές σε όλο το πυρέξ. Κρέμα. Φρυγανιές, κρέμα, φρυγανιές, κρέμα και μετά από πάνω ρίχνεις το σιρόπι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Το φτιάχνει αυτό η γιαγιά, η ζουμπουλία. Γιατί ξέρεις αυτά είναι τα ονόματα εκεί πέρα.
0: Είχες
2: γιαγιά
0: ζουμπουλίες.
2: Όχι δικά μου. Αλλά σου λέω, η γιαγιά η ζουμπουλία το φτιάχνει στη ζάκη, θα σου δύο ταψιά. Τρώγαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς γουστά, βάζα και τα δάχτυλα μέσα, λέει ρε γιαγιά. Και έρχεται τώρα ο τρισέγγωνος, ο Μάριο, γιατί έχει κάνει ιταλικό. Δουλεύει στο 5 ανθισμένες καρδένιες που θέλεις 700 ευρώ για να κάτσεις να φας, σου λέει φρυγανιά ζακριδίνη, 55 ευρώ η μπουκιά. Και έρχεται η γιαγιά από πάνω και λέει τι λάθος έχω κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε.
2: Σαν τη γη φρυγανιά και σιρόπι είναι του κλέφτη το γλυκό στα νέα εστιατόρια. Τόσο simplicity όσο και το πορτοφόλι.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Θανάση Πασά. Σας ακούμε, κύριε Ελίνα. Γιατί γελάς, να
1: αυτό κάτι... ήταν...
0: Αυτό είναι το νομερό μπούλινγκ που μου κάνει, επειδή κουνιέται τώρα λίγο η γεφερούλα μου, μου λέει μίλα. Μίλα, μίλα,
1: λοιπόν,
0: βγες εσύ.
1: Πάμε να μιλήσουμε για την Pharmacept και συγκεκριμένα για την υπέροχη σειρά Scalp Biome, την οποία θα τη βρείτε και θα ξενιάσετε μια και καλή από το θέμα της τριχόπτωσης. Γιατί όταν η τριχόπτωση ξεκινά, αρχίζει και φαίνεται παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept, λοιπόν, θα βρούμε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Anti-Hair Loss Shampoo, Anti-Hair Loss Serum. Με το φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα αυτά τρούν συμπληρωματικά, συμβάλλουν στη μείωση της τριχόπτωσης. Έγιναν κλινικές μελέτες και μετά από 3 μήνες και των όλων αυτών των χρήσεων, δηλαδή όλων των προϊόντων αυτών, ταυτόχρονης χρήσης, κατέγραψαν συν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης. Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
0: Στις ανώτερες βόλες Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα 100 σύγχρονες ειδικότητες από τις 12 τμήσεις σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, επαγγέλματα μοδάς και ομορφιάς, marketing and management, τεχνικά επαγγέλματα, performing arts και αγροτική κατάρτιση, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομία. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανοίξει www.delta360.gr.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: κεφάλιο, 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
1: Πλέον αργά. Με χαρά κοιμάμαι πλέον 3-4.
0: Ναι. Αν τυχόν χτυπήσει το τηλέφωνό σου το βράδυ.
1: Θα χεστώ πάνω μου.
0: Κι εγώ.
1: Όχι, όχι. Είναι μάντη κακών νέων. Το παίρνω μετά τη μία η ώρα. Τι έχει συμβεί, κάποιο έχει πεθάνει αργικά.
0: Εσύ εδώ μεταξύ, μετά τις 11, αποσυνδέεσαι.
1: Ναι. Αφήνω
0: κινητό. Έχω δει, ναι.
1: Αφήνω κινητό στο πλάι, δεν με απασχολεί.
0: Και μπορεί εγώ να θέλω κάτι, ρε Θανάση.
1: Πάρουμε τηλέφωνο. Μην μου στέλνει μήνυμα.
0: Α.
1: Τα μηνύματα δεν τα βλέπω. Πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κοιμάμαι, θα το σηκώσω.
0: Ναι. Καλά, σε έχω πάρει και μεσημέρι και κοιμάσαι.
1: Καλά, εντάξει, έτυχε. Εντάξει, και κάποια μεσημέρα για να κάνουμε το unplug. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είχα ένα θέμα με τη μάνα μου γι' αυτό.
1: Πότε
0: με πήρε χθες μία ώρα το βράδυ και τσακωθήκαμε σήμερα το πρωί γιατί λέει τη μίλησα λίγο.
1: Απότομα.
0: Απότομα. Τη ζωή μαμά έλεος.
1: Προφανώς δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Τίποτα, παιδί μου, ήθελα να με ρωτήσει κάτι για ένα φαγητό.
1: Όχι, εντάξει, αυτά είναι μπούρδες.
0: Και τη λέω ρε μαμά, είναι δυνατόν και φοβήθηκα. Λέω, μου πήγε το αίμα στο κεφάλι.
1: Είναι μεγάλη άνθρωποι πλέον.
0: Και τώρα δεν μου μιλάει.
1: Μου το έκανε. Καλά σου κάνει. Ψάξε τη στο κινητό να δει. Πάντως και μένα η μάνα μου με πήρε φέτος κάτι 12 και μια μέρα.
0: Αγχώνεσαι, ρε.
1: Και αγχώθηκα πάρα πολύ. Και λέω, τι θέλει τώρα. Και την παίρνω, σου λέω, μαμά, εδώ είναι καλά. Μου λέει, ναι, αγόρι μου, συγγνώμη για την ώρα. Πήρα να σου πω ότι αύριο το πρωί που θα σηκώθω. Λέω, αχέσαι μα. Πραγματικά, στείλω σε μήνυμα, ρε φίλε. Θα το διαβάσω, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει ξεκινήσει η εβδομάδα του Greece Race for the Cure. Έφτασε η στιγμή το Σάββατο αυτό 3 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Το 18ο Greece Race for the Cure με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έχετε λοιπόν την Κυριακή 4 του μηνός. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι δράσεις ξεκινούν το Σάββατο με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. GreeceRace.gr για να δείτε όλα όσα μας περιμένουν εκεί. Και ελάτε βεβαίως να γίνουμε ένα για ακόμη μια χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού, βεβαίως. 18ο Greece Race for the Cure.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό. Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Σύγκρινες προφίλ, βλέπεις αστέρ και διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.
0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, Novibet βεβαίως. Novibet γιατί η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι με λίγα λόγια δευτερούλα. Live Casino της Novibet, μπορείς να μάθεις περισσότερα. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους, με υγεία και αγάπη. Να είμαστε καλά, παιδιά, να είναι μια ήρεμη και ήσυχη εβδομάδα αυτή.
1: Θα δούμε.
0: Καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Έρχεται η Ράνια μας, η Ράνια Κωστάκη, μέχρι τις 11. Ο Θανάσης Πασάς.
1: Η Ελίνα Παβίλα.
0: Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 5. Φιλιά.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bifelis, Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
3: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: μένουν.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ψέματα.
1: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
1: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
7: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 10 χρόνια σωρωτήρι. 10 χρόνια μουσική. Νύχτες. Αναμνήσεις.
7: Αλλάζουμε σελίδα.
6: Νέο σωρωτήρι. Πατρέως 30. 5η 1η Οκτωβρίου. Opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σουρωτήρι. Κρατήσεις 6982-125601.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
10: Αυτός που το χρειάζεται.
11: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
13: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη. Με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕΕ.
10: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
13: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-13.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6. Ό,τι

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: 10 χρόνια Σωροτήρη, 10 χρόνια μουσική, νύχτες, αναμνήσεις.
5: Αλλάζουμε σελίδα.
4: Νέο Σωροτήρη, Πατρέως 30. 5η, 1η Οκτωβρίου, opening με DJ Γιώργο Χιώτη. Κι όλα μόλις αρχίζουν. Σωροτήρη, κρατήσεις 6982-125601.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναιστιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.